Τώρα, μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι σχεδόν έναν χρόνο μετά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη δημιουργία του Αχάια Πας, το πρόγραμμα αυτό, όπως ονομάστηκε, στήριξη πυρόπληκτης Αχαΐας ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει καν εκδοθεί μέχρι σήμερα η απαραίτητη κοινή υπουργική απόφαση, δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα αιτήσεων, δεν έχουν ανακοινωθεί όροι συμμετοχής. Να σας θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα είχε ανακοινωθεί στις 18 Αυγούστου 2025 μετά τις καταστροφικές φωτιές σε Πάτρα, Ερήμανθο και Δυτική Αχαΐα. Ο σχεδιασμός βασιζόταν σε αντίστοιχα προγράμματα, όπως το North Evia Pass, που είχε δημιουργηθεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια, και το Samos Pass, επίσης μετά τις πυρκαγιές στη Σάμο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δημοσιογραφικές κυρίως, ότι εξετάζεται η εφαρμογή του προγράμματος σε δύο περιόδους, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026, καθώς και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027. Ανεπιβεβαίωτες για την ώρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ενίσχυση θα φτάνει μόλις τα 150 ευρώ ανά δικαιούχο. Τι θα μπορούσε να κάνει τώρα αυτό σε κάποιον ο οποίος έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές και μάλιστα πέρσι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται παράλληλα και γεωγραφικός διαχωρισμός μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Τώρα, θέλετε να σας πω τι προβλέπουν τα άλλα προγράμματα ή τι προέβλεπαν? Για παράδειγμα, στο Χίος Κύθυρα Πας η ενίσχυση ήταν 300 ευρώ. Για τη Χίο επίσης 250 ευρώ για τα Κύθυρα. Για τη Χίο 300-250 για τα Κύθυρα. Στο Samos Pass δόθηκαν περισσότερες από 12.600 κάρτες αξίας 300 ευρώ η κάθε μία. Ενώ στη Βόρεια Εύβοια το ποσό ήταν 150 ευρώ για σχεδόν 26.500 δικαιούχους.

Οι επαγγελματίες Αχαΐας ζητούν το πρόγραμμα να καλύψει ολόκληρη τη θερινή περίοδο από το Μάιο στον Οκτώβριο, ακόμη και αν χρειαστεί να εφαρμοστεί το 2027. Παράλληλα θέλουν τα vouchers να ισχύουν σε ολόκληρο το νομό και όχι μόνο στους δύο δήμους.

που επλήγησαν από τις φωτιές. Και είναι φυσιολογικό αυτό, διότι προφανώς δεν μιλάμε για απομονωμένες κοινότητες με σύνορα μεταξύ τους, για απομονωμένα κράτη με σύνορα μεταξύ τους. Είναι σίγουρο ότι αν έχει ζημιές ο ένας δήμος, προφανώς αυτές θα μεταφερθούν και στον επόμενο, γιατί υπάρχουν μετακινήσεις, οικονομικές συναλλαγές, τα πάντα. Και επίσης πολλοί εργάζονται στον ένα δήμο και μένουν στον άλλο. Πληροφορούμαστε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρότι δεν έχει αρμοδιότητα για την εφαρμογή του προγράμματος, έχει απευθυνθεί στα αρμόδια Υπουργεία. Σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων, ζητά να γίνουν αλλαγές στο σχεδιασμό του Αχάια Πας. Τώρα, αν θα εισακουστούν, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

την ίδια ώρα που τα σκάνδαλα δείχνουν ότι έχουν εξαφανιστεί πάρα πολλά χρήματα, εκατοντάδες εκατομμύρια σε διάφορες πλευρές, εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη, όπως η πυρόπληκτη είναι μια πραγματική ανάγκη, δεν μπορεί ούτε να την αγνοήσει κάποιος ούτε να πει ότι δεν υπάρχει. Οι ενισχύσεις είναι απειροελάχιστες.

Βέβαια τα προβλήματα δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Σε παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, διαβάζω τώρα, προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Για ποιο λόγο? Για να αντιμετωπιστούν τα έντονα προβλήματα λειψιδρίας που πλήττουν την περιοχή και επηρεάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων που απαιτούνται για την ομαλοποίηση της υδροδότησης στο νησί. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να δρομολογήσουν με ταχύτερες διαδικασίες τα έργα και τις δράσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών σε νερό. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά τα επίπεδα των αποθεμάτων, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση για την περιοχή.

Φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα το γραφείο του Δημοτολογίου Πατρέων θα μείνει κλειστό για τους δημότες, άρα όσοι έχετε προγραμματίσει εκεί κάτι δεν θα εξυπηρετηθείτε σήμερα. Και μάλιστα δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι από σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή 31 του μήνα. Και αυτό, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Πατρέων, γίνεται λόγω εργασιών αναβάθμισης του χώρου και του εξοπλισμού του. Για επίγουσες περιπτώσεις, οι δημότες θα εξυπηρετούνται κατά το τριήμερο που προαναφέραμε, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, από το γραφείο του Μητρώου Αρένων, παραπλεύρος του Δημοτολογίου, επί της οδού Παντανάσης 30, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνουμε, η εξυπηρέτηση θα γίνεται από το γραφείο του Μητρώου Αρένων, παραπλεύρος του Δημοτολογίου, επί της οδού Παντανάσης 30, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των πυρκαγιών, αναζητήσαμε και βρήκαμε ότι το τελευταίο 24ωρο προκλήθηκαν συνολικά 25 πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις 22 από αυτές στο αρχικό του στάδιο, περιορίζοντας τις ζημιές και αποτρέποντας την επέκτασή τους σε μεγαλύτερες εκτάσεις. Μεγαλύτερη, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι στην Πάρο, και στον Ασπρόπυργο είχαμε πυρκαγιά. Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Και πολλές άλλες μικρότερες, οι οποίες είτε αντιμετωπίστηκαν είτε αντιμετωπίζονται. Αλλά μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε 25 πυρκαγιές.

0: Με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
9: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis.

0: καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Θα συναντήσουμε τηλεφωνικά ένα από τα ιστορικά στελέχη του Πασόκ στην Αχαΐα, ο οποίος έχει αναλάβει και υπεύθυνος οργανωτικού στην νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα του Πασόκ, τον κύριο Θανάση Μπιλίρη. Η επιτροπή συνεδρίασε προχθές για πρώτη φορά, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη δουλειά. Και είδαμε και ένα άρθρο του κυρίου Μπιλίρη που έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και εκτιμήσεις για το πολιτικό χρονικό διάστημα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Κύριε Μπιλίρη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Καρβουνιάρη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές της Δυτικής Ελλάδος.
0: Λοιπόν, έχετε μεγάλη εμπειρία από το χώρο για πολλές δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, πολλά χρόνια στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Αχαΐας. Και μάλιστα ήμουνα στο ίδιο πόστο, υπεύθυνος οργανωτικού της Νομαρχιακής, τουλάχιστον για τρεις δεκαετίες στο νομό Αχαΐας.
0: Έχετε δει λοιπόν πολλές εναλλαγές, θα έλεγα, και έχετε συμβιώσει πολιτικά με πολλούς προέδρους.
1: Βεβαίως, θα ενημερώνω το ασύλληπτο ρεκόρ το οποίο υπάρχει επ' αυτού. Έχω διατελέσει στην Ομαρχιακή Επιτροπή και με τους 6 προέδρους που έχουν περάσει μέχρι αυτή τη στιγμή στο Πασόκ.
0: Από την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου μιλάμε μέχρι σήμερα.
1: Βέβαια, στο Ανδρέα Παπανδρέου ήμουνα από το 1985-86. Την τότε ΟΕΣ που είχε διορίσει με γραμματέα τον αείμνηστο Παναγιώτη Ραμπαβίλα τότε. Ήμουνα πρώτη φορά στην Ομαρχιακή του Πασόκ Αχαΐας. Συνέχισα με τον κύριο Σιμίτη, με τον κύριο Παπανδρέου, με την κυρία Γεννηματά, με τον κύριο Βενιζέλο και σήμερα είμαι και με έχουν ορίσει από πάνω, από τα κεντρικά γραφεία, υπεύθυνο οργανωτικού της Νομαρχιακής του Πασόκ Αχαΐας. Θα ήθελα εδώ να τονίσω, κύριε Καρβουνιάρη, προς όλους τους ακροατές σας, ότι το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα, έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία και αυτή τη στιγμή είναι οργανωμένο με στελέχη, με μέλη το πρόγραμμά του και είναι έτοιμο προς διακυβέρνηση της χώρας. Και όπως διαβάσατε και στο άρθρο μου, είναι το μοναδικό κόμμα στην αντιπολίτευση σήμερα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και από ό,τι ξέρετε, το Πασόκ, η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, περιοδεύει σε όλο τον νομό και στις κεντρικές λεωφόρους της Πάτρας και μοιράζει το πρόγραμμά μας και φυσικά διαφωτίζει τους πολίτες. Και κάτι άλλο ακόμη θα ήθελα, αν ιστορική ηγεσία που είμαι στη Γεροκοστοπούλου, καλώ όλους οι οποίοι έχουν περάσει από το Πασόκ να βοηθήσουν το Πασόκ στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Μάλιστα, στο άρθρο μου γράφω ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα στο νομό Αχαΐας. Αυτά είναι τα μηνύματά μου που μου έρχονται από όλους τους πολίτες, από όλα τα παλιά μέλη μας και πιστεύω θα το κατορθώσουμε και θα βγάλουμε και 2 έδρες στο νομό Αχαΐας.
0: Αυτό ήθελα να το συζητήσουμε λίγο, γιατί εκφράζεται μια αισιοδοξία. Είσαστε και μαθηματικός, γι' αυτό το λέω, η οποία δεν προκύπτει από τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, των εκτιμήσεων, των μετρήσεων κλπ. Και αυτών που έχουν γίνει πανελλαδικά, αλλά και αυτών που έχουν γίνει τοπικά. Εσείς γιατί εκφράζετε αυτή την αισιοδοξία? Και σας ρωτάω όχι μόνο ως ιστορικός στέλεχος του Πασόκ, γιατί μπορεί να έχετε και μια συναισθηματική φόρτιση, αλλά και ως μαθηματικός, ο οποίος βλέπει τα στεγνά τα νούμερα.
1: Λοιπόν, κύριε Καρβουνιάρη, εγώ επειδή σας έχω πει, έχω διατελέσει χρόνια στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Αχαΐας. Έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Και η δεύτερη έδρα δεν είναι δύσκολη για μας στο νομό Αχαΐας. Θα μου πείτε πώς με νούμερα. Στις τελευταίες εκλογές είχαμε πάρει 14-14,5% στο νομό Αχαΐας. Είναι πάρα πολύ εύκολα να ξεπεράσουμε με νούμερο 2 μπροστά, οπότε εξασφαλίζουν και 100% τη δεύτερη έδρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν ψηφοφόροι του Πασόκ, οι οποίοι δεν εκδηλώνονται, δεν κάνουν, Εγώ πάντως τους κάλεσα και μέσω του άρθρου μου να βοηθήσουν το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα στο νομό Αχαΐας, γιατί απλώς είμαστε το ιστορικό κόμμα, έχουμε στελέχη, έχουμε πρόγραμμα και είμαστε παντού σε όλες τις αγώνες των εργαζομένων. Αυτά. Στο μεταξύ έχουμε κάνει και πάρα πολλές εκδηλώσεις σε πολλές κοινότητες. Στην Οβριά, στα Ροήθηκα, στη Ροδιά, στα Καλάβρητα, παντού, και διαφωτίζουμε τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε, και αυτή τη στιγμή είμαστε σε οργανωτική δομή. Θα δημιουργήσουμε δημοτικές επιτροπές εκλογικού αγώνα σε όλους τους δήμους, σε όλα τα διαμερίσματα, και φυσικά το οργανωμένο μας θα στηριχθεί τους καποδιστριακούς δήμους, όχι στους καλλικρατικούς, όπως είχαμε τότε. Πριν το 10, γύρω στους 21 δήμους θα φτιάξουμε επιτροπές παντού. Έχουμε στελέχη οπουδήποτε στο νομό Αχαΐας. Σας το λέω, σας το τονίζω, και περισσότερο από τη θέση που βρίσκουμε υπεύθυνος οργανωτικού της νομαρχιακής εκλογικού αγώνα.
0: Ωραία. Είπατε ανακαποδιστριακό δήμο. Αυτό σημαίνει δηλαδή περισσότερες από μία οργανώσεις σε κάθε δήμο.
1: Θα σας πω κάτι. Δηλαδή, να αναφέρουμε το μεγάλο αστικό κέντρο στην Πάτρα, θα κάνουμε δηλαδή τα 4 διαμερίσματα του Δήμου Πατρέων, κεντρικό, νότιο, αρκτικό, εκεί, και στους 4 καποδιστριακούς δήμους, Ρίου, Μεσάκηδος, Παραλίας, Βραχνίκου. Θα έχουμε εκεί, θα καλέσουμε όλα τα στελέχη μας, δεν μας πεσέβει κανένας, δεν αποποιούμε κανέναν. Εγώ προσωπικά, καλό, το έχω πει και μέσω του άρθρου μου, ακόμη και τα στελέχη μας τα οποία μας είχαν καταλύσει στην τελευταία δεκαετία, τους καλώ να έρθουν εδώ στο ΠΑΣΟΚ και να βοηθήσουν, να αγωνιστούν μαζί μας. Εδώ είναι το σπίτι μας, το σπίτι τους, κύριε Καρβουνιάρη. Και μην ξεχνάτε, ιστορικά να σας πω και κάτι, το ΠΑΣΟΚ έχει φέρει τα ασύλληπτα ρεκόρ εκλογικών αποτελεσμάτων. 6 φορές πέραμε στο νομό Αχαΐας μετά το 77 πάνω από 50%. 3 ρεκόρ έχουν γίνει με τον Ανδρέα Παπανδρέου, 81, 85, 93, άλλα 2 με τον Κώστα Σιμίτη 1996-2000, και το 6 με τον Γιώργο Παπανδρέου το 2009. Καλό και πάλι όλο αυτό τους πολίτες τα πάντα να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα, έχει πρόγραμμα και όλα ό,τι έχουν γίνει στην Ελλάδα, τοπική αυτοδιοίκηση, υγεία, παιδεία, οτιδήποτε, κύριε Καρβουνιάρη, προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, μιας και το θέσατε, όντως η πιο πρόσφατη, μάλλον μεγάλη εκλογική επιτυχία ήταν το 2009. Ενώ εκλογική επιτυχία, κέρδισε τις εκλογές έτσι και είχε και μεγάλο ποσοστό στο νομό Αχαΐας.
1: Πάνω από 54%.
0: Από τότε μέχρι τώρα πέρασαν πολλά χρόνια. Από το 2009 μέχρι το 2026 έχουν περάσει πολλά χρόνια, και από τότε μέχρι σήμερα πολλοί πολιτικοί φίλοι, εν πάση περιπτώσει, του ΠΑΣΟΚ αποστασιοποιήθηκαν. Είτε βρέθηκαν σε άλλα κόμματα, είτε βρέθηκαν στο πολιτικό περιθώριο χωρίς να ενδιαφέρονται καθόλου για την πολιτική. Θεωρείτε ότι είναι εύκολο σήμερα, με τα δεδομένα που υπάρχουν και με το πολιτικό σκηνικό αυτό που είναι λίγο αλαλούμ, να τα επαναπροσεγγίσετε?
1: Λοιπόν, να μιλήσω καταρχάς για τον εαυτό. Εγώ πάντα ήμουν εκεί, ακόμη και το 15 που είχαμε φτάσει σε οριακά σημεία προς τα κάτω, το ΠΑΣΟΚ είχαν επιστρατεύσει και τότε για γραμματέα της νομαρχιακής, όπως έκανα εκλογές. Εγώ, κύριε Καρβουνιάρη, πιστεύω, και αυτό πιστεύω θα εκφραστεί και στην κάλπη, αυτό λένε τα μαθηματικά μας, ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει άνοδο από την προηγούμενη φορά που θα εξασφαλίσει τη δεύτερη έδρα. Φυσικά, τα πιστεία στα ρεκόρ των 50 και πάνω, προς το παρόν ας τα αφήσουμε. Εμείς αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή και θα το καταφέρουμε, να είστε σίγουροι, ότι θα ξεπεράσουμε την Αχαΐα πάνω από 20% και θα εξασφαλίσουμε με άνεση τη δεύτερη έδρα. Εγώ καλώ πάντως και πάλι όλα τα μέλη, όλα τα στελέχη, τα πάντα, ακόμη και δυσαρεστημένους, οι οποίοι πέρασαν από το μεγαλείο του Πασόκ του 50% και πάνω να βοηθήσουν και πάλι, κύριε Καρβενιάδη, το Πασόκ Αχαΐας. Εκτάλλου, οι περισσότεροι από αυτούς με γνωρίζουν. Ήμουνα ο υπεύθυνος οργανωτικού της Νομαρχιακής της Γεροκοστοπούλου, της Τριλικής, που κάποια εφημερίδα έγραφε. Λοιπόν, τους καλώ να αγωνιστούν μαζί μας, να τρέξουν και να αυξήσουν το ποσοστό του Πασόκ. Και αυτό θα είναι καλό όχι μόνο για το Πασόκ, αλλά θα είναι για την Ελλάδα, κύριε Καρβουνιάρη. Γιατί συγκρίνεται λίγο μετά το 10 μέχρι και σήμερα τι έγινε και με τους επόμενους και με σήμερα με τη δεξιά, με τον κύριο Μητσοτάκη, τι να μιλήσουμε για την ακρίβεια, για την παιδεία, για την υγεία, παντού να μην πω οτιδήποτε. Πάντως είμαστε το πιο οργανωμένο κόμμα με πρόγραμμα και στελέχη και πάλι καλό τους πολίτες της Αχαΐας να βοηθήσουν το Πασόκ, να το αναδείξουν με όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό πρώτο κόμμα στο νομό Αχαΐας.
0: Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Καταρχήν να πούμε ότι το μέτρο είναι 11,1% για τη μία έδρα, έτσι δεν είναι? Άρα εσείς στοχεύετε...
1: Λοιπόν, εάν το πάρουμε, μισό λεπτό κύριε Καρβουνιάρη,
0: ναι.
1: Εάν το πάρουμε σε απόλυτο αριθμό ψήφων, πες ότι μετράνε 100%, τα έγκυρα ψηφοδέλτια είναι 100 δια 8, 12,5. Όποιος παίρνει στον πρώτο γύρο το 12,5, εκτός και κατέβει και υπάρχουν κόμματα τα οποία και μειώνεται τα έγκυρα ψηφοδέλτια. Αλλά λέμε με απόλυτο αριθμό, πέστε ότι τα έγκυρα ψηφοδέλτια είναι 100%. Είναι 12,5. Το 10,5, άμα περάσουμε το 20, με τη δεύτερη κατανομή την παίρνουμε με περίφατο τη δεύτερη έδρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Ωραία, ήθελα να διευκρινίσουμε αυτό το μαθηματικό κομμάτι για να ρωτήσω το εξής. Εσείς, ναι, λοιπόν, απευθυνόμενος σε ανθρώπους με τους οποίους θα μιλήσετε το επόμενο χρονικό διάστημα, έχετε μιλήσει ήδη. Και σας λένε γιατί, κύριε Θανάση, να το κάνω αυτό. Κάποιοι, ναι, κάποιος τους γνωρίζετε, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια, που ήσασταν πολλά χρόνια στις κομματικές θέσεις και προφανώς έχετε μιλήσει με κάποιους. Υπάρχουν και οι νέοι ψηφοφόροι, πάρα πολλοί επίσης, που είναι νέοι ψηφοφόροι, δεν έχουν δηλαδή την εμπειρία αυτή, ούτε θυμούνται τα καλά χρόνια του Πασόκ που αναφέρατε, που είναι από το 9 και πίσω.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά έχω να πω το εξής. Απευθύνουμε προς τους νέους, οι οποίοι κυρίως αυτοί που είναι πάντων κάτω από 30-35 ετών. Και το βλέπουν. Το Πασόκ έχει κάνει συνέδρια. Έχει εκλέξει πρόεδρο του Πασόκ τον Νίκο Αντουλάκη με καθολική και άμεση ψηφοφορία μελών και φίλων, που ήταν άψογες. Κάναμε συνέδριο. Έχει όλα τα όργανα, οι τομείς μας που έχουν οριστεί από την Κεντρική Επιτροπή έχουν εξειδικεύσει το πρόγραμμα και μάλιστα ο κύριος Αντουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το Σεπτέμβριο θα αναλύσει το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με κοστολογισμένο και ρεαλιστικά. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο καλό τους νέους μας να μας παρακολουθήσουν, να δούμε τις θέσεις μας, να δούμε τα στελέχη μας και όλα αυτά τα πράγματα, και πιστεύουμε ότι είμαστε παρασάγκας, για να μην πω χιλιόμετρα, από οποιοδήποτε κόμμα το οποίο διεκδικεί σήμερα η κυβερνητική εξουσία. Αυτό θέλω από τους νέους μας. Εκτάλλου έχω χρόνια, δηλαδή μαθηματικός είμαι, στα προληπτήρια πολλούς έχω γνωρίσει και σίγουρα παίρνουν τέτοια ερωτήματα. Αλλά να κοιτάξουν και αυτοί το μέλλον τους και να δούνε ποιο κόμμα μπορεί να προσφέρει. Όχι έπαια πτερόεντα που γράφω στο άρθρο μου. Δηλαδή λόγια του αέρα που λέγανε οι αρχαίοι. Για να πούμε δηλαδή, και να τονίσω και για τα νέα κόμματα. Για να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα θέλει οργάνωση, θέλει μέλη, θέλει στελέχη, θέλει εκλογές, τα πάντα. Και για να δημιουργηθεί ένα κυβερνητικό κόμμα και να είναι αποτελεσματικό, κύριε Καρβουνιάρη, να το γράψουν όλοι οι ακροατές. Θέλουν τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια να κάνουν διαδικασίες. Κάτι, ένα κόμμα το οποίο ιδρύεται σήμερα και το πρωί πάει σε εκλογές, είναι δυνατόν να είναι έτοιμο να κυβερνήσει? Προφανώς μαθηματικός όχι.
0: Μια τελευταία ερώτηση στα 2 λεπτά που μας έχουν απομείνει είναι η εξής. Μιλήστε για το πρόγραμμα, όντως υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη βρίσκεται στα χέρια πολλών στελεχών από το, και στο συνέδριο βέβαια δόθηκε, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά, το οποίο εξειδικεύτηκε κατά τομής και εξειδικεύεται κλπ. Έχει φτάσει στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια αδυναμία μας, την οποία προσπαθούμε από το οργανωτικό, από τα στελέχη μας, από τα όργανα, από τις δημοτικές επιτροπές εκλογικών να τα φτιάξουν, να πάει στον κάθε πολίτη. Λοιπόν, και πάλι τους καλώ, θα ξαναστολέω, θα δώσουμε τη μάχη μας, τους ξανακαλώ όλους τους πολίτες του νομού Αχαΐας, ανεξάρτητα φύλου ηλικίας, ακόμη και τους δευτεραστημένους παλιούς πασοκαντήδες, να αγωνιστούν μαζί μας. Είμαστε το κυβερνητικό κόμμα και θα προσφέρουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά, κύριε Καρουνιάρη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπλήρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ και χαιρετισμούς σε όλους τους πασοκαντήδες και σε όλους τους πολίτες του νομού Αχαΐας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης, την Έφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως.

0: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτηνιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της Ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία. Μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνιτσας και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας Ακτίου, Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατραίων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατραίων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωραία αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Καιρός.
0: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα και τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Για να το τελειώνουμε λιγάκι, όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση χαϊδεύει την Τουρκία, κάθε λύση του Κυπριακού είναι αδύνατη. Όσο δεν γίνεται λόγος για τις 200.000 Τούρκων στρατιωτών που βρίσκονται στο νησί, χώρια τις υπόλοιπες στρατιωτικές δυνάμεις που πηγαίνουν-έρχονται στην Τουρκία, τότε μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όλα γίνονται για επικοινωνία.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι 52 ολόκληρα χρόνια μας παραμυθιάζουν για τα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού. Όλη η ιστορία είναι στημένη, φίλες και φίλοι, κανένας δεν ασχολείται, και φυσικά αυτή τη στιγμή αυτό που απασχολεί τους Ευρωπαίους και τον κύριο Γκουτιέρες, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος συνταξιοδοτείται και τον ενδιαφέρει δήθεν ότι να αφήσει πίσω του μια παρακαταθήκη, αυτά είναι αρλούμπες. Ο κύριος Γκουτιέρες δεν ενδιαφέρεται, ενδιαφέρεται να περάσει ένα, ας το πούμε, παράπλευρο σχέδιο του σχεδίου Ανάν, το οποίο είχε απορρίψει ο κυπριακός λαός, και αυτό αφορά μια χαλαρή ομοσπονδία στην Κύπρο, υπό το καθεστώς βεβαίως της κατοχής του Βορείου τομέα. Από εκεί και πέρα όλο αυτό το πράγμα βολεύει την Τουρκία και κανέναν άλλον. Μην ασχολείστε λοιπόν, διότι ακόμα και τα κανάλια της πανελλαδικής εμβέλειας έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, το είχαν κάνει χθες πρώτο θέμα, πάνω κάτω και τα λοιπά, και ότι κάτι γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Εάν υπογράψουν οι Κύπροι ένα τέτοιο πράγμα, θα υπογράψουν την καταδίκη τους και το ξέρουν, και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Με άγριο τρόπο, φίλες και φίλοι, φεύγει ο Ιούλιος, με πυρκαγιές, με καταστροφές, με ανθρώπινο πόνο, πολύ ανθρώπινο πόνο, και δεν μιλάω μόνο για την Ευρώπη, η οποία κατακαίγεται στην κυριολεξία, αλλά μιλάω και για την Ιαπωνία, η οποία έχει στην ουσία καταστραφεί ολοσχερός ολόκληρη περιοχή από 7,1 ρίχτερ. Βέβαια στην Ιαπωνία είπαν ότι ήταν 6,5, αλλά αυτό το πράγμα που είδαμε και στις οθόνες από τα βίντεο που υπήρχαν μέσα από κάμερες την ώρα του σεισμού είναι φοβερό, είναι πραγματικά τρομακτικό για τη δύναμη της φύσης, στην οποία ο άνθρωπος απλά σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Έχουμε λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, έτσι ένα ταμείο από χθες. Μιλάμε για μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Εχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιωτών. Να προσέξουμε πολύ, φίλες και φίλοι, όλο αυτό το νομοσχέδιο τέρας της κυρίας Μενδώνη, του άλλου τέρατος του πολιτισμού, έχει περάσει μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμάστε ακριβώς όλους αυτούς νεοδημοκράτες υποψηφίους που θα σας πουλούν από εδώ και πέρα πολιτισμό, να τους μαυρίζετε. Αυτό έχω να πω, τίποτε άλλο. Ή να τους ρωτάτε τι μετοχές έχουν και πού, σε ποια εταιρεία από τους ιδιώτες, για να προστατεύσουν το πολιτιστικό θησαυρό της χώρας. Είναι ντροπή τους. Και φυσικά, ως μειόφιλε, ο κύριος Μητσοτάκης εχθές πήγε να συγχαρεί το μεγάλο δημιουργό Νόλαν για την Οδύσσεια, η οποία, από ό,τι λένε, ο κόσμος ο οποίος την έχει δει, είναι ένα τερατούργημα χολιγουντιανού στυλ, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα ομηρικά έπι. Το ελληνικό κράτος, φίλες και φίλοι, είναι αδύναμο να παρακολουθήσει αυτό το χάλι το οποίο γίνεται με τα σάπια τρόφιμα στη χώρα. Το τι έχουν ρίξει στην αγορά δεν περιγράφεται, και μάλιστα προχθές βρέθηκε και παράνομο εργοστάσιο που τροφοδοτούσε με σάπια κρέατα τα μαγαζιά. Και μετά λέγανε στην περιοχή της Λαμίας από πού, που, πώς και γιατί αρρώστησε τόσος κόσμος και συνέρεε στα νοσοκομεία της περιοχής σε κακή κατάσταση. Είναι δυνατόν? Είναι γεμάτο τρύπες το σύστημα, είναι σουρωτήρι, δεν μπορούν να ελέγξουν, όχι δεν μπορούν, μάλλον δεν θέλουν να ελέγξουν όλα αυτά που πρέπει το κράτος να ελέγξει. Δεν είναι δυνατόν να αφήνει τους πολίτες ανυπεράσπιστους στον οποιοδήποτε κερδοσκόπο ή παράνομο. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν, αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό ο καρκίνος, φίλες και φίλοι. Είναι διάφορες φάσεις καρκίνου. Τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν, σύμφωνα με ερεύνες, στα 34 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2050.

0: Η κυβέρνηση βέβαια προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Ο κύριος Μητσοτάκης, αδυνατώντας να μας πείσει ότι έχει μελλοντικό σχέδιο, προσπαθεί τώρα, γυρίζοντας από νησί σε νησί, να πείσει τον κόσμο ότι έχει σχέδιο για το παρόν του. Αλλά πλέον κανείς δεν φαίνεται να τον πιστεύει. Οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν σοβαρά θέματα, έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για δημοσκοπήσεις που υπάρχουν και φέρουν τη Νέα Δημοκρατία κάτω από 20%. Γι' αυτό βλέπετε και όλη αυτή την νευρικότητα από τους πρωτοκλασσάτους υπουργούς και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πλέον έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα συμπεριφοράς, αυτό που λέμε. Δηλαδή η νευρικότητά του φτάνει στο απόγειό της όταν αρχίζει και ερωτάται ή πιέζεται ελαφρώς από ερωτήσεις, και το τονίζω το ελαφρώς, να απαντήσει σε κάποιες καταστάσεις, όπως ας πούμε ο ΠΚΠ, όπως ας πούμε τα Τέμπη, όπως ας πούμε οι υποκλοπές και πάει λέγοντας. Θα δούμε πολύ χειρότερες καταστάσεις από το Σεπτέμβριο, φίλες και φίλοι. Βεβαίως θα περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να δούμε τι θα υποθεί εκεί, όχι τόσο από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δείχνει να ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά τα σκαλιά της επιτυχίας. Φυσικά συγκεντρώνει τα πυρά όλων των πρώην συντρόφων του, και βεβαίως αυτό το οποίο καταντά πλέον χορηγός του είναι το Πασόκ. Λυπάμαι που θα το πω, το Πασόκ ήταν ένα κόμμα παλιό, σκληρό, με γερές βάσεις στην κοινωνία, όμως πλέον η διαστρωμάτωση του δεν επιτρέπει στην κοινωνία να έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο κόμμα αυτό. Όταν στην αρχή αυτής της εκπομπής, πριν από ένα περίπου χρόνο, έβγαζα στελέχη, μεγαλοστελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία σήμερα παρελάμβουν από όλες τις τηλεοράσεις, και τους έβγαζα εδώ από την Αθήνα και βγαίνανε και τους ρωτούσα τι θα κάνετε όταν θα βγει στην αγορά το κόμμα του Τσίπρα. Η απάντησή τους ήταν σχεδόν δηλαδή μονόχνοτη. Έχουμε πρόγραμμα. Εμάς, εχθρός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πρόγραμμα. Ο κύριος Τσίπρας και να βγει στην αγορά θα εκπνεύσει. Λοιπόν, η κατάστασή τους είναι ή αρνούνται να δουν την πραγματικότητα ή δεν θέλουν να μπουν σε διάλογο με βάση την πραγματικότητα. Αυτό είναι τρομακτικό για ένα κόμμα τέτοιου επίπεδου, που θα μπορούσε όχι απλώς να κυβερνά, θα μπορούσε να έχει αλλάξει τη χώρα. Εννοώ και ευελπιστώ προς το καλύτερο. Θα μου πεις, υπάρχει πάντα το χειρότερο. Βεβαίως υπάρχει, αλλά υπάρχει και το καλύτερο. Οπότε, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Τσίπρας θα βληθεί από παντού. Από παντού. Και ήδη έχουν αρχίσει να χτυπάνε την Ελλάς, το κόμμα του. Τι περιμένουνε τώρα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Περιμένουνε ο κύριος Τσίπρας να μην κρατήσει το λόγο του. Δηλαδή να πάρει βουλευτές υποψηφίους στις λίστες του από αυτούς οι οποίοι έχουν ανεξαρτοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν παραδώσει τις έδρες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, φίλες και φίλοι. Ο Τσίπρας δεν θα έκανε ποτέ τέτοιο λάθος. Λάθη έχει κάνει, αλλά φοβάμαι ότι αυτά τα λάθη που είχε κάνει ήταν εκ παραδρομής και από κακή πληροφόρηση. Δεν τα χειρίστηκε σωστά. Είναι στρατηγικός παίκτης, το έχει αποδείξει. Είτε αυτό το αποδέχονται οι φίλοι του, είτε είναι αυτό που μισούν πιο πολύ οι εχθροί του. Το θέμα είναι ότι δεν θέλει να κάνει άλλα λάθη και θα προσπαθήσει να μην τα κάνει. Ποιο ήταν σήμερα το θέμα στην ατζέντα? Ότι πήγε ο κύριος Δούκας στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα εχθές, όταν παρουσίαζε το πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος πάντων, αυτά έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε και να τα πούμε. Ας δούμε λίγο τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Επ' αυτού είχα καλέσει έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ξέρω εάν τον έχουμε βρει, αγαπητοί Ιόνι. Α, έχουμε τον γνωστό επικοινωνιολόγο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Καραχάλιο στο τηλέφωνο. Κύριε Καραχάλιο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές και στην Πάτρα.
0: Κάναμε μια προσπάθεια να σας βρούμε. Θεώρησα ότι δεν θα μπορούσαμε να σας έχουμε σήμερα, γι' αυτό με ακούσατε να συνεχίζω να μιλάω χωρίς να σας απευθύνω το λόγο.
1: Έκανα και εγώ μια προσπάθεια, μετακινήθηκα γιατί στην περιοχή που είμαι.
0: Κατάλαβα ότι ήταν δύσκολο να σας πιάσουμε, το κατάλαβα, γιατί εσείς είστε παραλιακά και δεν μπορούμε εύκολα. Λοιπόν, κύριε Καραχάλιο, έχετε υπόψη εσείς που γνωρίζετε τα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλο το πολιτικό φάσμα, νομίζω το έχετε αναλύσει και το έχετε επικοινωνιακά, ας το πούμε, βάλει σε κάποια πλαίσια. Έχετε γνώση για κάποια δημοσκόπηση η οποία περιφερόταν στο Μαξίμου και τάραζε τον κύριο Μητσοτάκη από το πρωί μέχρι το βράδυ, που έφερε τη Νέα Δημοκρατία κάτω του 20%? Μιλάω για δημοσκόπηση εσωτερική, έτσι, δεν μιλάω για δημοσκόπηση που δημοσιεύονται.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας τι ήταν αυτή η δημοσκόπηση. Μπορώ να σας πω όμως...
0: Έχετε γνώση ότι υπήρχε, έτσι.
1: Από συζητήσεις με δημοσκόπους και ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο, ότι μέχρι πριν ένα μήνα, δεν θα σας πω για την τελευταία μήνα, δύο δημοσκοπήσεις.
0: Καθίστε κάπου, παρακαλώ, καθίστε κάπου, γιατί κάνουμε, δεν θέλω να σας ακούμε καθαρά. Σας παρακαλώ, καθίστε κάπου συγκεκριμένα.
1: Εγώ σας ακούω πάντως.
0: Ναι.
1: Όχι μία, αλλά παραπάνω από μία, δύο μετρήσεις φέρναν στα αστάθμιστα δείγματά τους τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί το 20% είναι ένα ψυχολογικό όριο κατάρρευσης.
0: Βέβαια.
1: Το πολιτικό όριο, το σημαντικό, να ξέρει και ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι ακόμα δεν έχει αντιληφθεί τη σημαντικότητά του, είναι το 25%. Είναι το ποσοστό από που αρχίζει το πρώτο κόμμα να παίρνει μπόνους.
0: Έτσι.
1: Φαίνεται.
0: Έτσι.
1: Όχι μόνο από τις μυστικές, ας το πούμε, δημοσκοπήσεις, αλλά και από τις αυτές που κυκλοφορούν.
0: Τις δημοσιοποιήσιμες, να το πούμε έτσι.
1: Τις δημοσιοποιήσιμες, δημοσιοποιημένες.
0: Ναι.
1: Ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία η Νέα Δημοκρατία θα φτάσει αυτό το ποσοστό στις επικείμενες εκλογές. Ναι. Και όλα αυτά πριν σχηματίσει, αν τελικά κάνει, το κόμμα του Αντώνη Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: βέβαια.
1: Ο στόχος του να πάρει τον πόνους φαίνεται να απομακρύνεται. Και αυτό είναι που προβληματίζει τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι που του κάνει το καλοκαίρι μίζερο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που πιθανότητα να βαρύνει και να μεταφέρει το προσχεδιασμένο, από ό,τι φαίνεται, εκλογικό φθινόπωρο την άνοιξη. Ελπίζω ότι θα συμβεί κάποιο θαύμα.
0: Ναι, φαίνεται, αλλά αν όλο το χειμώνα, κύριε Καραχάλιο, αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτή ακρίβεια τρελή, ακόμα μεγαλύτερη εννοώ από αυτή που έχουμε τώρα, διάφορα άλλα ενδεχομένως περίεργα γεγονότα γεωπολιτικού περιεχομένου και τα λοιπά, θα πηγαίνει, δηλαδή θα παίζει με τις αντοχές του ελληνικού λαού? Με ποιο δικαίωμα?
1: Νομίζω ότι στο σημείο που έχει φτάσει και με την αντίληψη που έχει για τη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, μπορεί να μην έχει αλήσει. Τι εννοώ? Τον κ. Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι δεν τον νοιάζει το πώς περνάει ο μέσος Έλληνας. Τον νοιάζει να βρίσκεται ο ίδιος στην καρέκλα του, στο Μαξίμου.
0: Στο επίκεντρο.
1: Να είναι η αχριστοκρατία αυτή, όπως σωστά την αποκάλεσε ο καθηγητής Ιωαννίδης, και αξίζει εδώ να κάνω μια αναφορά σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Έβγε. Είναι καταπληκτικός.
1: Ναι, ο οποίος με πολύ έτσι μετρημένο τρόπο, αλλά και πολύ στοχευμένο, αποδομεί την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Και ξέρετε, ενώ είναι από τους ανθρώπους, τους Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, έχει πλήρη αντίληψη του τι συμβαίνει στη χώρα μας. Γι' αυτό και αναφέρω και να προσπαθήσει ο κόσμος να ακούσει η συνέντευξή του στο συνόδελφό του, τον κύριο Σαχίνη.
0: Ναι.
1: Η αχριστοκρατία λοιπόν αυτή δεν ενδιαφέρεται για τι συμβαίνει στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Δεν τον ενδιαφέρει αν η ακρίβεια μεγαλώνει. Δεν τον ενδιαφέρει αν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές ούτε στην γειτονική τους παραλία. Δεν τον ενδιαφέρει αν η διαφθορά οργιάζει. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να παραμείνει στην εξουσία προκειμένου να λυμαίνεται το δημόσιο ταμείο. Είναι βαριά λόγια, Δυστυχώς όμως έτσι είναι.
0: Κοιτάξτε, μέχρι προχθές δεν είναι καθόλου βαριά. Ξέρετε τι βγήκε και είπε στους νησιώτες. Πήγε, έχει κάνει υποτίθεται τώρα ένα πρόγραμμα περιοδιών στις νησιωτικές περιοχές των μικρών νησιών στο Αιγαίο και τα λοιπά. Λοιπόν, τι πήγε και
1: φαίνεται
0: τους είπε.
1: Φαίνεται ότι συνδυάζει το τερπνόδια του ωφελήμου, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή του αρέσει και η καλή ζωή, δήθεν κάνει περιοδίες και δήθεν βρίσκεται σε όλα.
0: Πήγε να φάει ψάρι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, τι τους λέει στους ανθρώπους? Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027? Είναι δυνατόν να πηγαίνει στον ψαρά, ο οποίος δεν μπορεί να ψαρέψει από τους Τούρκους που έχει γύρω γύρω και τα ψάρια δεν μπορεί να τα πουλήσει και δεν μπορεί να πιάσει δηλαδή το εισόδημά του ο άνθρωπος αυτός απλήρωτος από τους οπεκεπέδες και τα λοιπά, που η μία εταιρεία βγαίνει και καπακώνει την άλλη κάθε μέρα? Έχω χάσει το λογαριασμό από τα σκάνδαλα, κύριε Καραχάλιο. Να πηγαίνεις να δουλεύεις του ανθρώπου αυτού που σε κοιτάει και περιμένει να δει τι θα πάρει, πώς θα ζει στην οικογένειά του, ποιος θα είναι αυτός που θα ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 27, δηλαδή είναι αυτό επιχείρημα για να ψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία? Πείτε μου σας παρακαλώ, προέρχεστε από αυτό το χώρο?
1: Προέρχομαι, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη πια έχω διαρρήξει δεσμούς, δεν έχω καμία σχέση και μάλιστα λέω ότι κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτήν, αν ήταν γραπτός ο λόγος, θα είχα εισαγωγικά. Είναι ένα κόμμα αλλοιωμένο, είναι μια παράταξη μεταλλαγμένη, είναι μια ηγεσία η οποία έχει ξεπουληθεί σε ντόπια και ξένα συμφέροντα. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο να βγαίνουν εφημερίδες, ναι, οι οποίες ανήκουν θεωρητικά στον χώρο της παράταξης, όπως η Εστία, και ναι, να βγαίνουν με άρθρα όπου στοιχειολογούν ότι τουλάχιστον 10 υπουργεία εμπλέκονται σε σκάνδαλα. 10.
0: Σωστά.
1: Η κυβέρνηση αυτή είναι πραγματικά μια κυβέρνηση η οποία έχει καθεστωτικά χαρακτηριστικά, αλλά δημιουργεί και βασίλεια διαφθοράς. Βασίλεια διαφθοράς στην κεντρική διοίκηση, βασίλεια διαφθοράς στην αυτοδιοίκηση. Βλέπετε τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ξέρετε πολύ καλά, το έχετε αναφέρει στην εκπομπή, το έχουμε συζητήσει.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπετε τι γίνεται με τα περιβόητα σπιτάκια τη Τεξάνη.
0: Ανακύκλωση, τα χρυσά σπιτάκια πια. Δηλαδή 300.000 λοιπόν, το κομμάτι, όταν παντού έχει 60, 70. Εδώ μπλοκάρανε το φορτηγό των Δανών, των Νορβηγών, συγγνώμη, που ερχόταν στην Κοζάνη για να λάβει μέρος σε διαγωνισμό με το μηχάνημα το ειδικό, και τον μπλοκάρανε μέχρι να τελειώσει η προθεσμία υποβολής. Αυτά είναι, δεν υπάρχουν αυτά ούτε στην Κολομβία, κύριε Καραχάλιο.
1: Η Τεξάν αποδεικνύει ότι τα σκουπίδια δεν ανακυκλώνονται, εκλέγονται και εδραιώνονται. Αυτό είναι ένα ακόμη σκάνδαλο όπου η αυτοδιοίκηση σε αγαστή συνεργασία με την κεντρική διοίκηση φτιάχνουν κάτι το οποίο θα ωφελήσει μόνο και μόνο τις δικές τους τσέπες. Τα σπιτάκια αυτά που είναι ένα λέγκο συναρμολόγηση, θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός, θα σου πω και την ημερομηνία, στις 5/12/19,
0: σωστά,
1: τα είχε εγγενιάσει την εταιρεία, ναι, με τις ευλογίες του κυρίου Τζέφρι Πάιατ. Είχε πει ότι αυτή η εταιρεία θα φέρει εδώ 150 εκατομμύρια σε ορίζοντα πενταετία, εννοούσε κύκλους εργασιών, όχι σε κύκλους απάτης.
0: Άλλο και αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή
0: είναι άλλο
1: έχει
0: θέμα,
1: όλα και όλα 600 χιλιάρικα πάγια,
0: ναι,
1: και αντί να κατασκευάσουν κάτι εδώ, συναρμολογούν σαν να είναι Lego,
0: ναι,
1: μηχανήματα που έρχονται από την Γερμανία. Λοιπόν, ναι, αυτό, ναι, δεν είναι απλώς ένα σκάνδαλο, είναι μια πολιτική απάτη με την υπογραφή Μητσοτάκη. Είπατε για νησιά. Εγώ, ναι, απορώ πως θα γυρίσει στο δικό του το νησί, γιατί εκεί κάνει το κύριο μέρος των διακοπών του, στην Κρήτη.
0: Στα Χανιά, όπου βεβαίως εκεί μιλάμε για άντρο διαφθοράς απόλυτης, έτσι. Δηλαδή,
1: λοιπόν, παράλληλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: ναι,
1: που βοήθησε να βαφτεί η Κρήτη, τη Γαλάζια και πέρονται ο κύριος
0: Μητσοτάκης.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή στα ρεπορτάζ των δικών του εφημερίδων, δεν μπορεί να τα κρύψει, και των δικών του sites,
0: ναι,
1: τα ρεπορτάζ για τη μαφία της Κρήτης με τα Καλάζνικοφ.
0: Μα αυτό
1: η οποία σε συνεργασία, ναι, με γιατρούς, με καθηγητές τοξικολογικών ερευνών,
0: με παπάδες, με αστυνομικούς, δεν υπάρχει επαγγελματικός κλάδος που να μην έχει εμπλακεί.
1: Συνεργασία με γιατρούς, με καθηγητές τοξικολογικών ερευνών,
0: με παπάδες, με αστυνομικούς, δεν υπάρχει επαγγελματικός κλάδος που να μην έχει

0: ούτε οι Έλληνες να τον φέρουν εδώ, γιατί αν έρθει εδώ και ανοίξει το στόμα του, αυτά που πιθανότητα θα πει
1: δεν θα προλάβει να τα ανοίξει, θα τον έχουν φάει καθοδόν, βέβαια.
0: Ναι, ενός Αιγύπτιου ας πούμε,
1: ναι,
0: αλλά θα αφορούν πολύ περισσότερα κυκλώματα τα οποία θα κάνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ να όχρια. Ας μην ξεχνάμε ότι οι υποκλοπές, οι οποίες φτάσαν τους 25.000 παρακολουθούμενους, δεν γινόντουσαν για να συλληφθεί ο κύριος Σέντικ, γιατί αν ήταν θα τον είχαν συλλάβει από το 19-20 που τις κάνανε.
1: Βέβαια.
0: Παρακολουθούσαν
1: βέβαια
0: όλη την Ελλάδα, ακριβώς για να γίνεται μάλλον το αντίθετο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: για να γίνονται ψιλοεκβιασμοί κατά από το τραπέζι. Αυτά που συμβαίνουν συνήθως δηλαδή. Ναι.
0: Κύριε Τσιμάρα, δυστυχώς
1: δεν
0: τους προλαβαίνουμε πια.
1: Όχι.
0: Σκάνε σαν πυροτεχνήματα της λαμπρής, αλλά είναι βόμβες της ντροπής όλα αυτά τα σκάνδαλα. Ξέρετε, κράτησα σημειώσεις για τη συζήτησή μας λίγο πριν ξεκινήσουμε και ξεχύλισε η σελίδα. Αν σταχυολογούσαμε τα σκάνδαλα που τρέχουν αυτή τη στιγμή, θα χρειαζόμαστε τρεις εκπομπές.
1: Έχω χάσει το λογαριασμό σας, λέω, κύριε Καραχάλη, εγώ πλέον
0: δημοσιογράφος. Δεν είναι νέα δημοκρατία, είναι νέα κλεπτοκρατία. Και όλα αυτά, όταν πριν από λίγες μέρες, 24 Ιουλίου, γιορτάσαμε τη γιορτή της δημοκρατίας. Ξέρετε,
1: εντάξει, μην μου το θυμίζετε αυτό τώρα, γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δηλαδή, όσο σκέπτομαι το τι ήταν αυτό το πράγμα τώρα και το τι έχω ζήσει εγώ και πολλοί άλλοι από εμάς, επί Στεφανόπουλου, επί Κωστή Στεφανόπουλου, επί Παπούλια, αν θέλετε, ή επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήμασταν τότε νεαρούδια, ας πούμε, στη δημοσιογραφία. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω, ας πούμε, καμία σχέση.
0: Κοιτάξτε, η έκπτωση των αξιών θα συνεχιστεί. Δυστυχώς θα συνεχιστεί, γιατί έχει γίνει κανονικότητα. Τις επόμενες μέρες θα δώσουμε στη δημοσιότητα ως φόρουμ στοιχεία από μια μεγάλη ποσοτυποποιητική έρευνα που κάναμε για τη διαφθορά. Το κακό δεν είναι τι συμβαίνει στην κορυφή. Το κακό είναι ότι αυτό είναι συνδυαστικό. Μπολιάστηκε αυτή την επταετία Μητσοτάκη,
1: η κοινωνία,
0: χειρότερη από πλευρά σεβασμού ακριβώς των θεσμών η κοινωνία. Έχω στοιχεία που δείχνουν ότι ο ένας στους τρεις Έλληνες λέει σε έρευνα, προσέξτε το, ομολογεί στο τηλέφωνο, ότι έχει τον τελευταίο χρόνο δώσει κάτι μεταξύ γρηγορόσιμου και άλλου μπόνους φακελάκι σε εκπρόσωπο της διοίκησης, της κεντρικής ή της αυτοδιοίκησης. Ο ένας στους τρεις.
1: Σοβαρά,
0: τον τελευταίο
1: μιλάτε.
0: Χρόνο. Ναι. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Και εδώ θα προχωρήσω ένα δημοσκοπικό, γιατί πολιτικό το challenge δεν πρόκειται να απαντήσει. Προκαλώ τους συναδέλφους που κάνουν ανάλυση, που κάνουν δημοσκοπήσεις, στην εποχή του AI, όπου αυτό που μετράει είναι τα ερωτήματα, να βάλουν τα σωστά ερωτήματα στον κόσμο. Να επιβεβαιώσουν αυτό το ερώτημα, να ρωτήσουν ευθέως, αν τον τελευταίο χρόνο πόσοι και ποιοι έχουν υποστεί αυτή την έμεση πίεση να δώσουν για να εξυπηρετηθούν. Ένα. Επίσης θα ήθελα να βάλουν το εξής ερώτημα στους πολίτες. Την τελευταία 20ετία ποιος πιστεύουν ότι είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός? Περάσανε.
1: Απαντάνε σε αυτό το ερώτημα.
0: Απαντάνε σε αυτό το ερώτημα. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται πρωταθλητής στην εικόνα διαφθοράς και μαζί με τον κύριο Σημίτη ξεπερνάνε το 55%.
1: Θα το δημοσιεύσει κανείς αυτό, κύριε Καραχάλιο? Το ρωτάω δηλαδή έτσι, ξέρετε.
0: Κοιτάξτε, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως το δικό σας ραδιόφωνο, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως κάποια sites.
1: Ναι, φαντάζομαι,
0: δεν θα υπάρξει,
1: αλλά φαντάζομαι
0: και
1: εφημερίδες.
0: Εγώ όμως επιμένω,
1: εγώ,
0: δημοσκοπικό challenge. Τολμάνε να ρωτήσουν τον κόσμο
1: για τη διαφθορά
0: να τους
1: των πολιτικών
0: ποιος
1: προσώπων.
0: Ποιος ήταν ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της τελευταίας 25ετίας? Από το 2000
1: δηλαδή,
0: και μετά.
1: Να ρωτήσω είναι κάτι τώρα. Έτσι, είναι πάνω από το Σημίτη?
0: Όχι, είναι τρεις φορές το σκορ του Σημίτη. Ο κύριος Μητσοτάκης παίρνει, αλλά δεν είναι. Δεν είναι δημοσιεύσιμο, το λέω τώρα.
1: Μα το καταλαβαίνω. Απλώς προσπαθώ να αρπάξω ό,τι μπορώ τώρα.
0: Το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες

0: στις εκλογές.
1: Είναι το ξεπερνάει το 41%.
0: Ακριβώς, θα γινότανε πρωθυπουργός και στην κυβέρνηση των διεφθαρμένων πολιτικών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ας το κάνει και ας το κρατήσει μυστικό. Να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να δει πως τον βλέπει η ελληνική κοινωνία. Και τότε, αν είχε ίχνος ντροπής, θα προκύρησε εκλογές την επόμενη μέρα, γιατί αν συνεχίσει έτσι, μέχρι την άνοιξη, αυτό το ποσοστό θα περάσει το 50%. Αν ένας στους δύο συμπολίτες σου σε θεωρούν διεφθαρμένο μέχρι το κόκαλο, αν ένας από τους πιο εκλεκτούς Έλληνες επιστήμονες μιλάει για χριστοκρατία, αν μιλάνε οι εφημερίδες παράταξή σου για γαλάζια μαφία,
1: ναι,
0: αν σου λένε ότι 10 υπουργεία τουλάχιστον, και δεν στο λένε δημοσιογράφοι, δεν στο λένε αναλυτές,
1: όχι.
0: Στο λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, το πρώτο που θα είχες να κάνεις είναι να ζητήσεις συγγνώμη γιατί σου ξέφυγε η κατάσταση, ας πούμε,
1: ναι,
0: και να προχωρήσεις σε εκλογές.
1: Και όμως, να αφήσεις τον κόσμο να αποφασίσει.
0: Έχουμε το αντίθετο.
1: Να.
0: Έχουμε ένα καθεστώς συγκάλυψης. Έχουμε ένα καθεστώς το οποίο το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να βγατίζει τις προσωπικές του περιουσίες. Δεν είναι τυχαίο. Να δούμε την εξέλιξη των ακινήτων από το 2019 μέχρι σήμερα στα πορτφόλιο των Ελλήνων βουλευτών και συγκεκριμένα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό να είναι ένα από τα κριτήρια ψήφου. Καλό τους δημοσιογράφους, γιατί αλλιώς το κάνουμε εμείς σαν φόρουμ, να αθροίσουν τα ακίνητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και να δούνε την τάση από το 2019 ως σήμερα. Αν την τελευταία επταετία ήταν αυξητικά ή μειωτικά. Γιατί στο παρελθόν.
1: Σταθερά εντιαφεριπτώσει, ναι, για κάποιους που είχαν κληρονομιές, ας πούμε. Ναι.
0: Πόσες θλιθίες από το Σικάγο υπάρχουν, τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν πολλές, πόσες, δεν ξέρω.
0: Πόσες θλιθίες από το Σικάγο, δηλαδή.
1: Όλοι κληρονόμοι, δηλαδή.
0: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι κληρονόμοι. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρήκαν πρόσβαση σε τράπεζες να πάρουν δάνεια.
1: Και δεν μπορεί να βρει ένας απλός μαγαζάτορας να πάρει ένα δάνειο να στήσει την επιχείρησή του, αγαπητέ κύριε Καραχάλιο. Συγγνώμη, μας έχει ξεφύγει τελείως ο χρόνος σήμερα. Με πήγατε πάρα πολύ μακριά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ελπίζω
1: πάρα
0: η επόμενη
1: πολύ.
0: Συνάντησή μας να έχει αφορμή τις εκλογές και να είμαστε λίγες μέρες πριν από την απαλλαγή.
1: Να είστε καλά κύριε Καραχάλιο, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι και βεβαίως θα τα ξαναπούμε φαντάζομαι από Σεπτέμβριο οπωσδήποτε. Γεια σας.
0: Να είστε γέροι.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Γεια.
1: Ήταν μια συζήτηση φίλες και φίλοι πολύ ενδιαφέρουσα με τελευταία στοιχεία δημοσκοπικά και ελέγχου από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνετε ότι ροκάνισα λίγο το χρόνο το δικό σας, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατόν. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως και στη φωνή του πολίτη 2610 390 000.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα.
11: Ηλία.
10: Έτωλο Ακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.
12: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, είναι η φωνή του πολίτη. Είναι το... Μπορείτε να καλέσετε στο 2610-390.000 να σας ακούσουμε, να μας πείτε τις δικές σας σκέψεις, τις δικές σας απόψεις για το τι βλέπετε γύρω σας, τι συμβαίνει, πώς αισθάνεστε. Σήμερα είναι μια μέρα καύσωνα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά εμείς προσπαθούμε κάπως να σας δροσίσουμε. Όπως και να έχει, είναι η φωνή του πολίτη λοιπόν. Περιμένουμε να σας ακούσουμε.

0: καλημέρα σας. Φωνή του πολίτη.
1: Ναι, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Όπως είπε και ο κύριος Ιωαννίδης, όπως το λέγα και χθες και προχθές, ότι μας κυβερνάνε όλοι άχρηστοι, αχριστοκρατία λέει. Όλοι,
0: ναι, ναι.
1: Όλοι φέλη.
0: Πώς σας φάνηκαν αυτά που έλεγε ο κύριος Καραχαλιός?
1: Εντάξει, παρόλο ότι ήταν δεξιός, και πολλούς δεξιούς έχω ακούσει που εκφράζουν δηλαδή.
0: Ναι, αλλά πολλά... ξεκαθάρισε τη θέση του, γιατί του το έθεσα και εγώ αυτό το θέμα και του λέω προέρχεστε από αυτή την παράταξη. Και
1: ναι,
0: είπε...
1: ναι, πολλοί που προέρχονται και τώρα λόγω Μητσοτάκη έχουν φύγει δηλαδή.
0: Μα το είπε ο άνθρωπος καθαρά. Λέει, δηλαδή, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή την
1: ενδυμητική. Διαμαρτύρονται πλήρως. Δηλαδή, πολλούς ξέρω και έτσι δηλαδή δεξιούς που ήταν δηλαδή βέρα δεξιοί. Και τώρα με το Μητσοτάκη είναι όλοι εναντίον του. Δηλαδή, όλοι το,
0: μα εδώ δεν είναι θέμα δεξιός ή αριστερός. Εδώ είναι ότι έχει διαλυθεί το σύστημα όλο, κύριε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όλοι τον βρίζουν δηλαδή με λίγα λόγια. Αφού δεν το σου έχω πει, μα ότι μας
0: έχει καταστήσει την κοινωνία, πώς το λένε, από συνάγωγη και εν διάφορες περιπτώσεις στην καλύτερη περίπτωση σύμμαχο. Έτσι στη διαφθορά. Αυτό προσπαθεί να κάνει, αυτό προσπάθησε να κάνει 7 χρόνια τώρα. Και φοβάμαι ότι το έχει καταφέρει, γιατί η κοινωνία σέρνεται. Σέρνεται στην ίδια τη τη λάσπη.
1: Μου είχαν βγάλει, σου έχω πει μια που έχω 20 ελιές, μου είχαν βγάλει 120 ευρώ το χρόνο και δεν έχω πάρει δραχμή. Και τώρα που έχουν έρθει σε εμάς, δεν πρόκειται.
0: Αυτό πάρω, δεν είναι έπρεπε... δείγμα διαφθοράς. Δείγμα διαφθοράς, αυτό είναι δείγμα απρέπειας απέναντι στον πολίτη. Αυτό δεν είναι δείγμα διαφθοράς.
1: Μα όντως, έχω χαρτιά, έχουν τα αρχεία τους.
0: Ωραία, να πάτε να τα διεκδικήσετε. Έχω... Γιατί δεν σας τα δίνουν λοιπόν?
1: Δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ.
0: Να πάτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να τους πείτε, κύριε μου, χρωστάτε αυτά.
1: Του το είπα και μου λέει αυτά πάνε λέει, σε κάποιο ταμείο για τους νέους αγρότες. Και θυμάμαι και τότε που είχα το κατάστημά μου, μου είχαν έρθει κάτι με αγρότες.
0: Γιατί πέρασε η ημερομηνία που τα διεκδικήσατε?
1: Είχα πάει τότε μετά από μια πενταετία.
0: Άμα πήγατε μετά από μια πενταετία, φίλε μου, τι περιμένετε? Εδώ μιλάμε, αν σας χρωστάει σήμερα το κράτος, πρέπει να πάτε να τα πάρετε. Ή να τα διεκδικήσετε.
1: Από το 2005 λέμε.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει, από το 2005. Μόνο οι εταιρείες των δανείων, τα funds, σου ζητάνε να επιστρέψεις χρήματα πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αφήστε, επειδή το ξέρω το ζήτημα, αυτό που είπατε δεν είναι θέμα διαφθοράς. Αυτό είναι θέμα, σας είπα, απρέπειας απέναντι στον πολίτη. Δεν έγινε τότε που έπρεπε, δεν το κυνηγήσατε τότε που έπρεπε, βεβαίως, ναι, αλλά δεν το κυνηγήσατε τότε που έπρεπε. Είναι δυνατόν να μου λέτε, μου χρωστάει το κράτος ένα χιλιάρικο, δύο, τρία, πόσα είναι?
1: Τότε δεν ήταν, τόσο πολλά ήταν 120 σου
0: λέω. Ναι, γι' αυτό δεν πήγατε να τα διεκδικήσετε. Γι' αυτό δεν πήγατε να τα διεκδικήσετε.
1: Εγώ πήγα, μου λέει θα στα βάζουμε στο βιβλιαρέο. Σου πάω και εγώ κοιτάω μετά από 2-3 χρόνια δεν έχουν βάλει δραχμή.
0: Μετά από 2-3 χρόνια.
1: Πήγα και σου λέω τι έγινε, ρε παιδιά, μου λέει αυτά τα δίνουν στου νέου αγρότε. Και τι δίνα και δεν τελικά.
0: Μπορείτε να μου πείτε τώρα, α τα αφήσουμε αυτό το θέμα τώρα. Εδώ έχουν προκύψει άλλα ζητήματα πολύ σοβαρά. Ποια είναι η γνώμη σα? Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Για ποιο θέμα?
0: Πολλά θέματα. Εσείς θα επιλέξετε και εσείς θα μας δώσετε την άποψή σας.
1: Έχω να σου πω το δεκαετία του 90, το 2000.
0: Τώρα έχετε να μου πείτε κάτι.
1: Για 15 μέρες πήγαινε διακοπές. Τώρα έχω 15 χρόνια να πω διακοπές. Γιατί δεν φτάνουν. Τέλος το μήνα πρέπει να πληρώσω το φόρο για το ένφια και το εισοδήματο. Τι να σου φτάσουν. Έχω 15 χρόνια δηλαδή. Εντάξει, αυτό που σου είχα πει ότι μας κυβερνάνε αυτοί οι φελοί, αυτοί οι άχρηστοι που κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Μέσα σε 2 τετραετίες, άμα κοιτάξεις από ξεβράκωτη, βγαίνουν με 20 διαμερίσμα και που βγάζουν κάθε χρόνο που βγάζουν
0: τώρα,
1: το πότε νέσαι.
0: Δυστυχώς.
1: Και τώρα εντάξει, και ο Τσίπρας, εντάξει, τι να πω. Όλα καλά, αυτό το Γαβρόγλου, τι τον θέλει ο Τσίπρας τώρα, 80 πλάς.
0: Τι σχέση έχει ο Γαβρόγλου? Δεν είναι στην Ελλάς στέλεχος, είναι στην, πώς το λένε, στο Ίδρυμα Τσίπρα. Και τον έχει και υπό το αναπληρωτή τομέαρχη, νομίζω, στην παιδεία, κάτι τέτοιο. Εντάξει, καθηγητής πανεπιστημίου.
1: Μα ξέρεις, γιατί βλέπω, είσαι και οπαδός του Τσίπρα.
0: Εγώ δεν είμαι οπαδός κανενός, αγαπητέ μου, έχετε κάνει λάθος. Εγώ είμαι υποχρεωμένη από αυτή εδώ την πλευρά να κάνω και κριτική. Και στο Τσίπρα έχω ασκήσει κριτική. Και στο Πασόκ ασκώ. Και στο Μητσοτάκη και όπου θέλετε. Δεν έχω θέμα.
1: πίσω από τον Τσίπρα κρύβεται μεγάλος εφοπλιστής. Μην λέμε τα ονόματα, μην λέμε το όνομά του που τα έχει χαλάσει με τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω με τον Τσίπρα.
0: Αγαπητέ μου, αυτό που λες, θα σου πω κάτι. Δεν ισχύει πια στις ημέρες μας. Και υπάρχει ένα θέμα. Όλοι λέτε υπάρχει κάποιος εφοπλιστής. Ναι, δεν υπάρχει θέμα ενός κάποιου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πλέγμα συμφερόντων που θέλει το Τσίπρα. Εντάξει, έτσι, αυτή είναι η φράση σωστή. Δεν υπάρχει ένας ο οποίος θέλει το Τσίπρα και τον χρηματοδοτεί, λες και υπάλληλός του. Υπάρχει πλέγμα συμφερόντων. Όταν λέμε πλέγμα εννοούμε πολλά.
1: Να διαφερθεί για την πάρτη τους ή για μας τον ελληνικό λαό.
0: Να στηρίξει το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα εννοώ. Και το οποίο κυβερνητικό σχήμα, αν και εφόσον, μπορέσει να στηρίξει και κάποια συμφέροντα.
1: Πάντως, εγώ με τα 4 χρόνια του Τσίπρα δεν είχα κάτι το ιδιαίτερο. Σου είπα, είναι αριστερός ηγέτης με δεξιά.
0: Ποιος, με ποια δεξιά τσέπη?
1: Δεξιά πολιτική.
0: Ποιος, ο Τσίπρας.
1: Δεν έλεγε στη Go Back η Μέρκελ και είχαμε...
0: Αγαπητέ μου, είχαμε μνημόνια τότε. Τι ήθελες
1: δεν
0: να πει?
1: Δεν είπε θα σκίσει τα μνημόνια δύο και μας έβαλε και τρίτο.
0: Αυτά τα έλεγε ο Σαμαράς στο Ζάπιο. Το θα σκίσω τα μνημόνια. Τα έλεγε ο Σαμαράς στο Ζάπιο.
1: Μετά το Σαμαρά. Είχαμε και το τρίτο μνημόνιο.
0: Ο Τσίπρας έλεγε με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Πιο βάρη.
0: Ο Σαμαράς έλεγε θα τα σκίσω και φοράω παντελόνια. Μην τα ξεχνάμε, κυρία. Δεν είμαστε εδώ γατόψαρα. Με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Πάντως εγώ πιστεύω δεν υπάρχει κάποιος που να διαφερθεί για μας. Να μην τρώω άλλο χρόνο.
0: Αν δεν ενδιαφερθούμε εμείς για μας, κύριε, δεν θα ενδιαφερθεί κανένας για μας.
1: Αυτό
0: προχωράμε λοιπόν. Χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Γεια.

0: Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα. Κάποτε ένας σοφός μου είπε, το μεγαλύτερο θαύμα στην Ελλάδα κρατάει 3 μέρες. Λοιπόν, ξεχνάμε. Δυστυχώς ξεχνάμε. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Τσιμάρα, συμβαίνουν σημεία και τέρατα σε αυτή την περίοδο στη χώρα. Από πού να ξεκινήσω? Από πού? Ιδιωτικοποιούν το νερό. Ιδιωτικοποιούν την Ακρόπολη, λέγαμε κάποτε και γελάγαμε.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε. Σε ιδιώτη τα μνημεία μας.
0: Δηλαδή, δεν ακριβώς αυτό. Κάνει ένα πλέγμα συμφερόντων εταιριών.
1: Ναι, κυρία μου.
0: Τις οποίες τις χρηματοδοτεί το κράτος.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβατε τι κάνουν.
1: Και κάποια λαμόγια θα οικονομήσουν.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και βγαίνουν δηλαδή. Και βγαίνουν και πουλάνε πολιτισμό. Σε ποιον?
1: Κυρία μου.
0: Σε εμάς ο άχρηστος. Έτσι.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Γιατί? Γιατί ο Έλληνας ξεχνάει εύκολα. Ο Έλληνας είναι ημιμαθής, όχι αμαθής, γιατί αν ήταν αμαθής θα ήταν καλύτερα, δεν θα μίλαγε. Είναι ημιμαθής και του πετάνε μία τάκα και περνάνε όλα στον τούκο και λέει να, όλοι το ίδιο είναι και αυτά και τα άλλα. Αυτό έχουν καταφέρει.
0: Έχουμε γίνει όλοι μοντέλα. Έτσι, κύριε. Ασχολούμεσα με τη μόδα. Είμαστε ο λαός των influencer.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Εκεί αυτό είναι το χάλι μας, αγαπητέ.
1: Κυρία μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
1: Από όποια να το κοιτάξετε. Κοιτάω, ρε παιδί μου, λέμε οι καιροί αλλάζουν, έτσι. Δυστυχώς ορισμένες πρακτικές όμως επιστρέφουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοιτάω τώρα με την κυρία Παγώνη τι συνέβη και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η δικτατορία του, δημοκρατία πήγα να πω, η δικτατορία του συνταγματάρχη του Παπαδόπουλου. Θυμάμαι, έχω διαβάσει, έτσι, ήμουν μικρός τότε σε αυτά. Λοιπόν, θυμήθηκα που διάβαζα ότι έχει κατήργησε τότε το νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένο τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Πανελλήνιου, κάποιο Γιάννη Φλόρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και στη θέση του διόρισε τον Κωνσταντίνο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Πατέρα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Μεγάλο όνομα στην καρδιοχειρουργική, πρέπει να σας πω.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, ήταν σε ευαγγελισμό.
0: Είχε σώσει κόσμο,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Χειρουργούσε χωρίς χρήματα, έτσι. Για
1: ναι,
0: να το πω αυτό.
1: Διορίστηκε όμως, ναι, έτσι, στην κορυφή ενός επιστημονικού θεσμού, καταλύοντας όμως κάθε έννοια δημοκρατικής εκλογής.
0: Σωστά. Έτσι, σωστά.
1: Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Αυτά είναι τα ζητήματα που πιάνε.
0: Εδώ
1: που
0: δεν έγινε το ίδιο πράγμα. Εδώ ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαφωνούσαν μεταξύ τους τα στελέχη, τα μέλη του, για το ποιος θα πάει υποψήφιος. Βρήκε την ευκαιρία ο Άδωνης να χώσει την Παγώνη. Κατάλαβες τι έγινε?
1: Κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι πραξικόπημα όμως.
0: Ναι, βεβαίως, καμία αντίρρηση. Αλλά για να ξέρει ο κόσμος τι έχει γίνει, ρε παιδί μου. Αυτό λέω.
1: Δεν επεμβαίνει όμως ο υπουργός να διορίσει αυτόν τον κόσμο.
0: Καθόλου! Δεν έπρεπε να παρέμβει.
1: Τι δουλειά έχει?
0: Ή μπορούσε να παρέμβει συμβουλευτικά από δίπλα, παιδιά, συγκεντρωθείτε και βγάλτε προεδρείο. Αυτό μπορούσε να το πει ο υπουργός. Όχι όμως να βγάζει μόνος του πρόεδρο. Δηλαδή και να τη φορτσάρει και η άλλη να αποδέχεται. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, καταλάβατε τι γίνεται.
1: Εμένα, κυρία Τσιμάρα, κοιτάξτε, εμένα όμως με στενοχωρεί μια αφωνία των γιατρών. Πιστεύω δεν βλέπω να φωνάζουν κάτι, να κάνουν κάτι. Δηλαδή κάτι εκεί, κάτι δεν πάει καλά.
0: Έχει χαλάσει πιάτσα τώρα. Αυτοί οι οποίοι τα κονομάνε χοντρά είναι οι πλαστικοί, οπότε δεν ξέρω τώρα από εκεί και πέρα. Παλιά ήταν οι καρδιολόγοι με τα stand και τα λοιπά. Ήταν μετά οι πνευμονολόγοι και πάει λέγοντας.
1: Λοιπόν,
0: είναι ανάλογα τις ειδικότητες.
1: Και κάτι άλλο, γιατί είχα μια κουβέντα εχθές με κάποιο φίλο, ο οποίος κατάγεται από την επαρχία Καλαβρίτων.
0: Μάλιστα.
1: Και προεκλογικά είχαμε κουβεντιάσει και τέτοια και μου είπε ότι έλα μου λέει να δεις τι μας φτιάχνουν έργα επάνω. Λοιπόν, τους φτιάξανε ένα δρόμο 100 μέτρα, ένα αυτό που γνωρίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 100 μέτρα και τους φτιάξανε και κανένα 1,5-2 χιλιόμετρα εκεί που πάνε για την Πλατανιώτισσα πίσω από την Κερπινή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: με τον Οδοντοτό τι έγινε?
1: Και αυτό τους είπα, τους λέω, κοιτάξτε να δείτε ρε παιδιά. Μισόλυτο. Μετά από τόσα χρόνια σας φτιάξανε ένα χιλιόμετρο δρόμο και θα ξαναψηφίσετε? Με γεια σας, με χαρά σας. Λοιπόν, ο Οδοντοτός γιατί σταμάτησε του λέω. Δηλαδή, θα σου πω εγώ γιατί σταμάτησε του λέω. Ανέκαθεν έπεφταν πέτρες στον Οδοντοτό. Ανέκαθεν.
0: Πολλά χρόνια.
1: Και Ναι, αν, και περνάγανε, το καθαρίζανε και πέρανε ξανά το τρένο. Τώρα γιατί τον κόψανε το λόγο, ξέρεις. Θα σου πω εγώ το λόγο. Το Κυρανάκη, το κανένα δεν τον έκοψε. Τον έκοψε ο ίδιος ο Μητσοτάκης και θυμίσου το. Μέχρι το χειμώνα.
0: Για να τον πουλήσει. Για να πουλήσει οι ιδιώτες.
1: Να πει πολιτικός ιδιώτης του και θα τον έχει εκεί και θα σας κοροϊδεύουν πάντα. Μου λέει δεν νομίζω. Καλά,
0: εντάξει, είναι, και μιλάμε και για τελείως. Δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς γιατί εκνευρίζομαι. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. 26 10 390 000. Καλέστε μας να τα πούμε στον αέρα.

0: Δεν βλέπω πάντως πολλούς εδώ πέρα στην Πάτρα μας, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι πολιτισμένοι και τέλος πάντων έχουν άποψη για τον πολιτισμό, να καλέσουν να μας πούνε πώς αντιμετωπίζεται τώρα αυτή η ιστορία με την Ακρόπολη και τη Μενδώνη και τον κύριο Μητσοτάκη, που ξεπουλάει όλο το σύστημα του πολιτισμού της χώρας σε εταιρείες τις οποίες πληρώνουμε κιόλας εμείς. Λοιπόν, ρωτήσανε κανέναν για αυτό που κάνανε? Δεν ξέρω να έρθει κάποιος να μου πει. Ρωτήσανε κανέναν? Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε σε τι λαό απευθύνονται? Σε τι λαό απευθύνονται? Πού είναι όλοι αυτοί? Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Όχι το να μυρμυράζουμε εδώ πέρα, να κουτσομπολεύουμε στις γειτονίτσες και στις ρούγες και να τρώμε τις σάρκες ο ένας τα λουνού. Έτσι πάει. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας. Δηλαδή ποιος να μας σώσει τελικά, ο Αμερικάνος?
0: Κανένας δεν θα μας σώσει εμάς, κύριε, κανένας.
1: Ο Ρώσος, ο Τούρκος, να γίνει ένας πόλεμος, να ξεκινήσουν από την αρχή. Δεν ξέρω δηλαδή τι πρόκειται να γίνει σε αυτή τη χώρα.
0: Τι
1: πραγματικά,
0: να...
1: πού πάει αυτή η χώρα, πού οδεύει? Όλοι φεύγουν εξωτερικό, όλοι γκρινιάζουν. Αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα κάθε Σαββατοκύριακο οι παραλίες να είναι γεμάτες, τα μαγαζιά να είναι γεμάτα, με 2 ευρώ τη βενζίνη? Τι να πω, δεν ξέρω ρε παιδάκι μου τι γίνεται. Εγώ έχω χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω πού να βρω λογική σε αυτό το πράγμα. Εσείς τι λέτε?
0: Εγώ, φίλε μου, τι να σου πω κάτι. Ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος χρωστάει. Δηλαδή, ο άλλος δεν πληρώνει το ρεύμα γιατί έχει τα παιδιά του, πρέπει να τα πάει στη θάλασσα να κάνουν ένα μπάνιο. Δεν έχει που άλλο να τα πάει. Καταλάβατε? Αναγκαστικά δηλαδή. Δεν μπορεί να μην τους πάρει μια πορτοκαλάδα. Δηλαδή, και εγώ στη θέση του ενδεχομένως το ίδιο πράγμα να έκανα. Να μην πληρώνα τα κοινόχρηστα για να πάω το παιδί μου, άμα δεν είχα δηλαδή άλλη δυνατότητα, έτσι, να το πάω στη θάλασσα να μην του πάρω μια πορτοκαλάδα να πιει.
1: Έτσι ακριβώς. Αν
0: ξέρω
1: το πες σε σχέση τώρα, σε
0: να μην του πάρω
1: ένα
0: τόστ
1: πάω...
0: ή να του φτιάξω κάτι από το σπίτι. Να το πάρει μαζί
1: το πιο
0: του.
1: Απλό. Μπράβο. Σας λέω κάτι πιο απλό. Σε σχέση τώρα να είσαι και να πεις στην κοπέλα σου πάμε για μπάνιο στην Πλάζ ιστορία, θα σου πει στην Πλάζ.
0: Στην Πλάζ, γιατί πού βρίσκεται δηλαδή η κοπέλα? Δεν κατάλαβα.
1: Θέλει λακκόπετρες, θέλει καλογριές.
0: Εντάξει, να πας και μια φορά εκεί, ρε παιδί μου. Δεν είπα ότι δεν θα πας καθόλου.
1: Καταμαράν, θέλουν εκεί στο Φύση, από εκεί πέρα.
0: Ωραία είναι εκεί. Ωραία είναι εκεί.
1: Ωραία είναι εκεί, αλλά με 2 ευρώ τη βενζίνη θες ένα 20 πήγαινε, έλα τώρα.
0: Ωραία, πες να βάλουμε από 10 ευρώ να πάμε. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς
1: δεν θέλω, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν
0: εντάξει,
1: υπάρχει.
0: Παιδί μου, κάνε και εσύ καμιά οικονομία τέλος πάντων. Μην τρελαθούμε. Μην γκρινιάζεις, να πούμε. Εντάξει. Εντάξει. Είναι ωραία εκεί. Πάντως εκεί που είπες είναι πολύ ωραία.
1: Είναι ωραία,
0: πάντως...
1: αλλά πάει αλυσίδωλο όλο το πράγμα και βλέπετε
0: το
1: μέχρι
0: ξέρω,
1: και
0: στα
1: πιο απλά πράγματα διαλύουν τον κοινωνικό ιστό.
0: Το
1: τον έχουν διαλύσει τελείως.
0: Έχεις δίκιο απόλυτο. Πέρα από την πλάκα δηλαδή. Ναι, που, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λογικό και είναι καθημερινό αυτό το οποίο λέμε.
1: Μπράβο.
0: Το ζήτημα είναι ότι έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα είναι κατάμαυρα. Και εν διάφορη περιπτώσει, αν περιμένουμε από τον οποιονδήποτε απόξω που λέμε, όλοι απόξω να έρθουν να μας σώσουν, αυτός ο λαός δεν σώζεται ποτέ. Δεν πρόκειται να τον σώσει κάποιος. Γιατί δεν θέλει να σωθεί. Δηλαδή, το μυστικό του σωσμού του το έχει ο ίδιος. Εάν ο ίδιος δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει, τι να σας πω από εκεί και πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορώ να κάνω, ας πούμε, παραπάνω, να κάνω λογικά άλματα, δεν γίνεται. Δεν το επιτρέπω δηλαδή.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Να είστε καλά. Κάντε κανιά βουτιά και για μας εδώ μεταξύ. Μέχρι να πάρουμε άδεια είναι. Μέχρι να πάρουμε άδεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ολοκληρώσαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζε η Ιώνυμα Προθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε πάντα καλά, να είστε όρθιοι, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά και να μην μασάτε, να μην μασάτε με τίποτα. Εμείς είμαστε όρθιοι, πάντα όρθιοι. Και δεν πρόκειται να μας ρίξουν στα τέσσερα για, ούτε για πολλά ούτε για λίγα. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτίνη ιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της Ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνη και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας Ακτίου, Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωραία αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
1: Καιρός.
2: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
13: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
12: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
13: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
12: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
13: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
12: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
13: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
12: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου και σήμερα έχουμε τύμπαν σε Έλληνο του Ιουλίου που πραγματικά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από χθες το βράδυ. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η αντανάκλαση, είχε τόσο φως όμως. Λοιπόν, πάμε, πρωινό Τετάρτης, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη. Μια πολύ όμορφη εκδρομή σας έχουμε και για σήμερα. Αρχίσαμε με χαρταετούς, Μίκης Θεοδωράκης, διόλου τυχαίο γεγονός. Σαν σήμερα, 29 Ιουλίου του 1925, γεννήθηκε στη Χίο μέγιστος Μίκης Θεοδωράκης, ο δικός μας Μίκης. Έχω κάνει και μια ανάρτηση που κάνω κάθε χρόνο στο προφίλ μου. Ό,τι και να πούμε, αιώνιος ο Μίκης, Θερμοπύλες, είναι όπως είναι η Ακρόπολη για την Ελλάδα, νομίζω ότι είναι Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης και ούτω καθεξής, και εν ζωή Σταύρος Ξαρχάκος, έτσι να το πούμε για την ιστορία. Και μιας και είπα Μάνος Χατζηδάκης, να σου έρχεται τώρα και βλέπω και το αυτό που έχω ανεβάσει, ότι άρεσαν στο Μίκη τα χρώματα, βλέπω και τη μελανή γραμμή του 2026. Αν υπάρχει Θεός, έχει γεμίσει το διαδίκτυο από αυτό, όπου απαγόρευσε ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη να τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, όπου το φέρει και το υπηρετεί μισό αιώνα. Και τελικά τι έκανε ο μέγιστος, άλλος μέγιστος, ο οποίος έχω την χαρά και την ευλογία να έχω συνομιλήσει ούκο λίγες φορές στον αέρα του Ραδιογάμα, ένας άνθρωπος μύθος, όπου αυτό που για μένα το πιο σημαντικό όλων είναι η απλότητά του, η γλυκύτητά του και το τεράστιο ταλέντο του, εντάξει. Μανώλης Μητσιάς, μια ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Και τι έκανε? Συνέχισε να υπηρετεί αυτό που κάνει τόσα χρόνια και σέβεται, και μέσα από αυτό τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε φυσικά. Έκανε απαγγελία των στίχων και φυσικά καταχειροκροτήθηκε. Πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου, τελευταίες ημέρες του μήνα, Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, να πούμε, το έχω ανεβάσει και χθες στο προφίλ μου, δεν θα γίνουν οι παραστάσεις, η πολύ αναμενόμενη ομολογουμένως παράσταση με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, διήμερο. Τώρα δεν να ανοίξω κιόλας, έχει γίνει από χτες η ενημέρωση, επί της ουσίας αναβάλλεται, νομίζω. Επίσης αναβάλλεται και η παράσταση «Εγώ θα σας το πω». Το «Εγώ θα σας το πω» ήταν προγραμματισμένη για 25 Αυγούστου του 26, λόγω τεχνικών προβλημάτων έχει ενημερώσει η παραγωγή. Όσον αφορά την παράσταση «Υπηρέτης των δύο αφεντάδων», μας λένε ότι αναβάλλεται λόγω προβλήματος υγείας βασικού συντελεστή, και θα πραγματοποιηθεί άμεσα. Να είμαστε συντονισμένοι, έτσι, και θα δοθούν εγκαίρως στη δημοσιότητα οι νέες ημερομηνίες για το διήμερο το προγραμματισμένο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με ακόμα ένα μύθο του ελληνικού πενταγράμμου, την αγαπημένη, τι να πούμε τώρα, ικίνητη, εξαιρετική, ξεχωριστή, πολυβραβευμένη Ευρωπαία τραγουδίστρια. Είναι η πιο πολυβραβευμένη Μπέση Αργυράκη, που συνεχίζει έτσι σταθερή αξία στο χρόνο. Αυτό δε το, η ενέργειά της, η θετική της αύρα, ό,τι και να πω, με το που θα ακούσουμε σε λίγο Μπέση Αργυράκη θα το καταλάβουμε. Δεν θέλουμε, δεν χρειάζεται πολλά να πούμε, θα το ακούσουμε στη φωνή της.
Να αλλάξω θέμα και κλίμα, να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56, ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Εδώ και 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. 2610-436-825. BMW σειρά 1 μας περιμένει εκεί και όχι μόνο. Να επικεντρωθούμε όμως στην BMW σειρά 1 από 31.950 ευρώ και συνεχίζει, φυσικά όποιος θέλει. Επί της ουσίας κάντε μας ένα τηλέφωνο, κλείστε ένα ραντεβού για test drive και θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι απαγορευτικό η απόκτηση μιας BMW. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, καφεδάκι, ουζάκι, μεσογειακή κουζίνα, και μην ξεχνάτε πως μπορούμε να φιλοξενήσουμε και τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με αφορμή λοιπόν τη γενέθλιο μέρα, την γέννηση του μέγιστου Μίκη Θεοδωράκη, συνεχίζουμε με Μαργαρίτα Ζορμπαλά και Μίκη Θεοδωράκη και φέρνουμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα κατά μεσής καλοκαιριού την Άνοιξη.

Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και πάμε στο 10 και 23 σε κλασικά λαϊκά και αγαπημένα, διότι η Μπέση Αργυράκη έρχεται στον κήπο για να ολοκληρώσει, για να κλείσει το μήνα Ιούλιο, ενώ καλό μήνα μας λένε ή Μινόρε Παράπονο. Η Μινόρε Παράπονο λοιπόν θα βρεθούν στον κήπο του Ρόγιαλ 1η Αυγούστου. 1η Αυγούστου λοιπόν με κλασικά λαϊκά και αγαπημένα σε έναν πανέμορφο κήπο της πόλης.

Αν θέλετε περισσότερο να απολαύσετε κατά μεζής καλοκαιριού κλασικά, λαϊκά και αγαπημένα, δεν έχετε παρά να βρεθείτε στον κήπο, στον κήπο του Ρόγιαλ, την 1η του Αυγούστου, πρώτο μηνιά, Σάββατο. Με αυτά και με αυτά τώρα τι άλλο να πούμε, έτσι λέμε κατά μεσής καλοκαιριού. Έρχεται και ο Αύγουστος, πιστεύω ότι είναι ο καλοκαιρινός μήνας που με το που λες Αύγουστο, καλά και Ιούλιο να πεις, αλλά λέμε τώρα Αύγουστο, κατευθείαν σκέφτεσαι κορμί και αλάτι. Αυτό σκέφτεσαι.

0: Τι καλοκαίρι ήταν και αυτό ή τι καλοκαίρι θα είναι και αυτό εάν δεν ακούσουμε, εάν δεν μοιραστούμε διαχρονικές αγαπημένες μελωδίες, δημιουργίες, ακούσματα, πώς να το πω, από τον μύθο του μοντέρνου τραγουδιού, από την αϊθαλή, αγαπημένη, λατρεμένη Μπέση Αργυράκη. Καλημέρα!
1: Αυτά τα λόγια μόνο όταν έρχονται μέσα από καρδιάς.
0: Από καρδιάς είναι! Από καρδιάς!
1: Μπορούν να πούνε τόσο αυθόρμητα, μαζεμένα και πληθωρικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ένα χήμαρο, αυτά σου δίνει, δηλαδή...
1: Είναι... Χήμαροδός, απαντάω.
0: Τι όμορφα!
1: Θυμάμαι και λέξεις και συναισθήματα.
0: Ναι, θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει στο... Ρόγιαλ, είχαμε τη χαρά και ήσασταν στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Πολύ αγαπημένη Μπέση Αργυράκη, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Χαίρομαι τόσο που μέσα από τη φωνή μου προσωρινά, γιατί σε δύο μέρες θα είμαι κοντά σας, είμαι στην πόλη που αγαπώ πραγματικά. Δεν το λέω για κάθε πόλη, αλλά η Πάτρα... Με έχει αγαπήσει, με έχει στηρίξει. Έχει τα τραγούδια μου, παίζονται πάρα πολύ.
0: Και νομίζω και το όνομά σας είναι συνδεδεμένο και με το καρναβάλι.
1: Μετά
0: και με,
1: έλεγε κανείς ότι είναι η δεύτερη πατρίδα,
0: η δεύτερη πόλη μου.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε, άκουγα το τραγούδι τώρα, το Κορμί και Αλάτι. Μα πόσο ψηλά και γάργαρα ήταν εκεί πάνω. Και το έβγαζα με μία άνεση και λέω, αυτό το πράγμα ίσως επιδρά και ψυχολογικά στον άλλον θετικά, δηλαδή του δίνει αυτό το γάργαρο, του δίνει το καλοκαίρι, του δίνει τη δροσιά, του
0: έτσι
1: δίνει
0: είναι
1: τη δύναμη, δηλαδή είναι και τον άλλον θετικά, δηλαδή του δίνει αυτό το γάργαρο, του δίνει το καλοκαίρι, του δίνει τη δροσιά, του
0: έτσι
1: δίνει
0: είναι
1: τη δύναμη, δηλαδή είναι

0: τραγούδια, ρε παιδί μου, να πω πώς τα λέω. Mm-hmm. Τραγούδια αντιβίωση.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή τα ακούς σαν αντιβιωτικός με που σου σε κάνει καλά. Mm-hmm. Και το θες να το παίρνεις και χωρίς να σε κουράζει, το παίρνεις και σε ευχαριστεί και σε κάνει να ανεβαίνεις στην ψυχολογία σου. Τώρα θα μου πεις γιατί μιλάω τόση ώρα εγώ.
1: Ποιο
0: για μένα
1: είναι το μυστικό,
0: και για τα τραγούδια.
1: Όχι, όχι, ποιο είναι το μυστικό της Μπέσης Αργυράκης που μιλάμε 2026 και έχει τέτοια φρεσκάδα και τέτοια ζωντάνια. Ποιο είναι το μυστικό τελικά για να διατηρηθεί κάποιος χαρούμενος και ενεργός και να είναι στο εδώ και στο τώρα, ένας καλλιτέχνης που έχει δει δόξα, έχει δει βραβεία, ευρωπαϊκή αναγνώριση και όλα, νομίζω ότι τα έχετε ζήσει όλα.
0: Είμαι ένας άνθρωπος από τη φύση μου θετικός, χαρούμενος, αισιόδοξος, φιλοσοφώ τη ζωή, φιλοσοφώ τα πάντα. Ξέρω ότι είμαστε περαστικοί και το έχω στο πετσί μου αυτό, γιατί έχω περάσει προσωπικές δυστυχώς δυσάρεστες στιγμές. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτό το οποίο μπορεί να ακούγεται και λίγο ότι επαναλαμβάνομαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που έχω πάρει εγώ από τον κόσμο, την αγάπη που έχω πάρει, μου έχει τροφοδοτήσει το κάθε μου κύτταρο με τόση αντοχή, δύναμη, χαρά, αισιοδοξία και με έχει γεμίσει με διάθεση να μην τον προδώσω όπως δεν με πρόδωσε ποτέ, για τον κόσμο μιλάω, mm-hmm, mm-hmm, και να είμαι συνεπής με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό που εκείνος μου έχει δώσει χρόνια.
1: Λοιπόν, η Μπέση Αργυράκη ως άνθρωπος με μια λέξη. Πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
0: Δεν πειράζει, μου το έχουν δώσει το τίτλο. Η χαρά της ζωής.
1: Μάλιστα. Ως μητέρα.
0: Η χαρά της ζωής για μένα και
1: ως
0: η
1: μητέρα.
0: Χαρά της ζωής,
1: mm-hmm, για η χαρά της ζωής, το είπαμε. Ως μητέρα.
0: Με όλα τα συν και τα πλην.
1: Με μια
0: λόγω
1: λέξη.
0: Της δουλειάς μου, ως μητέρα. Μάνα, μανούλα, μαμά.
1: Δεν θέλουμε κάτι άλλο.
0: Υπερπροστατευτική.
1: Υπερπροστατευτική. Γιατί μου είπατε ουσιαστικά και εμένα μου κάνατε μια ανατροφοδότηση. Μου είπατε ότι έχετε φιλοσοφήσει τη ζωή και κάθε μέρα το κάνετε. Γι' αυτό θέλω. Λοιπόν, ως σύζυγος ή ως σύντροφος, η Μπέση Αργυράκη.
0: Είμαι αυτό που θα έπρεπε να είναι κάθε γυναίκα. Όχι γιατί το κάνει με το ζόρι, αλλά να προσφέρει αυτό που πρέπει στο σύντροφό της, ώστε να είναι δίπλα της και να είναι χαρούμενος για την επιλογή του.
1: Χαρούμενη. Χαρούμενος, χαρούμενη
0: είμαι,
1: δηλαδή, για αυτό που
0: χαρούμενη,
1: δίνει.
0: Είμαι χαρούμενη.
1: Είναι χαρούμενη.
0: Ξέρω ακριβώς τι χρειάζεται ο σύντροφός μου. Ξέρω ακριβώς τι χρειάζεται ένας γάμος. Εάν τώρα κάνω λάθη, είναι και ανθρώπινα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πια και η αλάνθαστη. Αλλά ξέρω τι χρειάζεται η οικογένειά μου και ο άντρας μου και τα παιδιά μου, ώστε μια και η μάνα τώρα, mm-hmm, η γυναίκα στην οικογένεια είναι, mm-hmm, το πιο είναι αυτή που θα ενώνει όλη την οικογένεια. Έχει ένα ρόλο πολύ δυναμικό και πρέπει να είναι απίκο σε όλα και να είναι η οικογένεια ενωμένη, και αυτό το κάνει η μάνα, η γυναίκα, η σύζυγος.
1: Έτσι. Λοιπόν, ως και φίλοι είναι, πώς είναι η Μπέση Αργυράκη?
0: Τώρα αυτό θα ρωτήσετε κανένα φίλο μου. Έχετε να βγάλετε κανένα στον αέρα?
1: Κοίταξτε τώρα, δεν τα είχα προβλέψει αυτά. Είναι ρέι το θέμα σήμερα.
0: Έτσι όπως είναι το πρόγραμμά μου. Είναι αυθόρμητο.
1: Αυθόρμητη, το είπαμε.
0: Γυρνάω στο μουσικό μου και του λέω, και το κοιτάω στα μάτια και ξέρει τι θα παίξει. Αυτό με τον Δημήτρη τον Κίκλη που θα έχω τη χαρά να τον έχω μαζί μου.
1: Το έχουμε δύο σε ένα δηλαδή. Γιατί πήγα να πω τώρα και ως συνεργάτης, αλλά μου το βάλατε ήδη.
0: Το παιδί μου, το καλλιτεχνικό. Καλλιτεχνικό παιδί μου είναι ο Δημήτρης Κίκλης, το οποίο του βρήκα λίγο χρόνο και χαίρομαι πολύ που βρήκαμε αυτή τη μέρα να έρθουμε στην Πάτρα, γιατί είναι στα θέατρα μαέστρος, είναι με το Μαλισόβα μαέστρος, είναι με τον Γκραουνάκη μαέστρος, είναι δηλαδή, δεν τον βρίσκει εύκολα αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και
1: λοιπόν,
0: είναι πολύ τιμητικό για μένα, γιατί τον κοιτάζω και τον κοιτάζω σαν παιδί μου και τον καμαρώνω.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τελευταία ημέρα του Ιούλη στον πανέμορφο κήπο του Ρόγιαλ.
0: Όσοι έχετε μείνει στην Πάτρα.
1: Όσοι έχουμε. Είναι πολύ. Είναι
0: δεν ξέρω.
1: Πολύ. Είναι πολύ. Είναι πολύ.

0: Πολύ. Λοιπόν, Μπέση Αργυράκη, λοιπόν. Πώς σας βρίσκουμε, ετοιμάζετε μήπως νέα τραγούδια ή υπηρετείτε τα διαχρονικά, τα αγαπημένα, τα χιλιοϊπωμένα?
1: Ναι, τώρα θα βγάλω μερικά από τα παλιά τραγούδια τα οποία μιλάμε με τον Ελευθερίου εχθές και μου λέει είναι δυνατόν με τον Νίκο.
0: Αγαπημένος, τον Νίκο, αγαπημένος Ελευθερίου. Νίκος Ελευθερίου, ναι.
1: Ναι. Εχθές μιλούσαμε,
0: ναι,
1: και του λέω, μου λέει επιτέλους έχεις τόσο ωραία τραγούδια, έχεις το διακοπές, ήρθε η ώρα για να πάμε, λέω άντε θα το βγάλω. Έχεις από Αύγουστο Απρίλιο, από Αύγουστο Απρίλιο.
0: Τώρα, λοιπόν το πάμε αλλού σήμερα.
1: Δηλαδή τραγούδια καλοκαιρινά. Γιατί κατεξοχήν είναι καλοκαιρινή τραγουδίστρια.
0: Λοιπόν, θέλω όπως μιλάμε, διότι είναι και τελευταία εβδομάδα τη σεζόν της δικής μας. Πρώτο ο Θεός, 31 του μήνα σταματάμε και αρχίζουμε έτσι νέα σεζόν. Κλείνουμε και πάμε για 10 χρόνια πρωινή εκδρομή. Δόξα τω Θεώ.
1: Αλήθεια.
0: Δόξα τω Θεώ, ναι. Λοιπόν, μάλιστα, θέλω λοιπόν να μας πείτε μια ευχή. Θέλω να μας πείτε μια ευχή, ένα αυτό.
1: Εγώ και θέλω να πω να είσαστε όλοι την Παρασκευή κοντά μου.
0: Θα είμαστε.
1: Να μοιραστούμε μια βραδιά δροσερή σε ένα χώρο που ξέρει πολύ καλά ο επιχειρηματίας μας, ο κύριος Λαλιώτης, να δημιουργεί. Ξέρει να σέβεται τον κόσμο του, προσφέροντάς του και το υπέροχο φαγητό, από ό,τι ξέρω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και περνάει κάθε προσοχή για το φαγητό του.
0: Γεγονός.
1: Το χώρο. Δροσερός χώρος. Η συνεργασία μου μαζί του είναι πολλά χρόνια τώρα και γι' αυτό και συνεχίζω να έρχομαι κοντά. Αλλά πάνω απ' όλα συνεχίζω να έρχομαι γιατί αυτό που παίρνω από τους ανθρώπους της Πάτρας είναι... Δεν πληρώνεται με τίποτα.
0: Λοιπόν, όχι. Θέλω να μας πείτε και κάτι για να το όπως ηχογραφούμε τη συνέντευξη, να το έχουμε και να παίζει στο ράδιο γάμα με ένα τραγούδι δικό σας. Βάλουμε το κορμί και αλάτι που είναι καλοκαιρινό. Δηλαδή μια λέξη, ό,τι βγει στην Μπέση Αργυράκη, για να το έχουμε ως φυλαχτό και να το ακούμε κάθε μέρα στο ράδιο γάμα.
1: Λοιπόν, ωραία. Θα πω λίγο από το κορμί και αλάτι, ένα ρεφρέν. Έτσι, αν και πρωί. Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
0: Μπέση Αργυράκη, θεά. Αυτό θα πω.
1: Αγάπη μου γλυκιά, σας ευχαριστώ που είμαι κοντά
0: σας. Σας αγαπώ.
1: Και μεθαύριο θα είμαι και διαδρόσης.
0: Σας περιμένουμε 31 Ιουλίου στον κήπο. Αγαπημένοι.
1: Σε 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάει ένα πάρτι όπως εσείς θέλετε και όπως εσείς μου έχετε υποδείξει και όπως εσείς ξέρετε πολύ καλά να απολαμβάνετε.
0: Μα ανοιχτή αγκαλιά σας περιμένουμε.
1: Και από
0: σας
1: μένα
0: αγαπώ.
1: Πολλά φιλιά.
0: Πολλά φιλιά.
1: Καλημέρα.
0: Yeah.

πρωινό της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Πάμε στο βιβλίο της εβδομάδας. Βιβλίο της εβδομάδας που μάλιστα το έλαβα και χθες. Δήμητρα Παπαδήμα, επάγγελμα παρεστησιολόγος. Αύριο θα είναι στην πρωινή εκδρομή, αγαπημένη ηθοποιός, συγγραφέας παραμυθού. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι κάποιες στιγμές λειτουργεί το σύμπαν. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Το είδα σήμερα και στα memories, το είχα θυμηθεί όμως, ότι πέρυσι συγκυριακά, όπως έτσι έτυχε και φέτος, συγκυριακά, κλείσαμε με Δήμητρα Παπαδήμα. Πέρυσι λοιπόν κλείσαμε σεζόν με το παραμύθι του μισού αιώνα. Μισός αιώνας, κάπως έτσι λέγεται. Τώρα θα το κοιτάξω, θα το ξαναβρω. Και φέτος κλείνουμε με ένα μυθιστόρημα το οποίο το είχε εκδώσει το 2016 και έρχεται τώρα επανέκδοση από τις εκδόσεις Κούρος, ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικό, και το έτσι με βάση και αυτού το story όλο και το concept ήθελα να κλείσω την χρονιά με το συγκεκριμένο βιβλίο. Απλά συνειδητοποίησα ότι πέρυσι κλείσαμε με Δήμητρα Παπαδήμα και παραμύθι και φέτος με Δήμητρα Παπαδήμα και βιβλίο. Να πούμε δε πως σκίζει Δήμητρα Παπαδήμα με την Πινελόπη Δέλτα και την περιοδία τη θεατρική. Και φυσικά ανεξάντλητη προχωρά ήδη και σε νέα έκδοση με Πινελόπη Δέλτα στο Κοτέτσι, όπου το έκανε και θεατρικό από ό,τι μου έλεγε που συνομιλούσαμε. Βρήκε της έγγραφα ένα δεκασέλιδο της Πινελόπης Δέλτα και το εμπλούτησε και το έκανε θεατρικό, το εξέδωσε κιόλας, ασταμάτητη, απλώς ασταμάτητη. Λοιπόν, πληθωρική και ασταμάτητη, όπως όλοι οι ταλαντούχοι άνθρωποι νομίζω έχουν αυτό το της υπερβολής, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά όμως, νομίζω, ενδεχομένως να είναι κάπου αρνητικό, αλλά τόσο δημιουργική και τόσο έτσι άνθρωποι με ανεξάντλητη ενέργεια δεν θα μπορούσαν να είναι έτσι μικραριάκια και ποταμάκια, χήμαρος τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε σε Αφροδίτη Καλτσάδη Μητρακοπούλου, άλλη αυτή. Α, καλά. Λοιπόν, χήμαρος, χήμαρόδης και η ταξιδευτίνα μας έφυγε από το προξενιό, είναι στη Μυτιλίνη, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Παρ' όλα αυτά, πιστή στις προτάσεις της για ξένη λογοτεχνία, ο φίλος, με αυτό κλείνουμε τη σεζόν, ο φίλος λοιπόν, αμερικάνικη λογοτεχνία, της Σίγκριτ Νιούνεζ, 12 κεφάλαια, 244 σελίδες από τις εκδόσεις Gutenberg, με ελληνική έκδοση το Μάρτιο του 2021 σε μετάφραση του Γιώργου Λαμπράκου. Ένα πανέμορφο βιβλίο για το θάνατο, το πένθος, την τέχνη και την αγάπη.

μιας και μιλάμε για βιβλία, αξίζει να σημειωθεί πως το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Οδό Φωκαίας τον Αύγουστο θα παραμείνει κλειστό. Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, λόγω της ετήσιας απολίμανσης και καθαρισμού των εσωτερικών χώρων, φαντάζομαι και λόγω αδειών των εργαζομένων, θα παραμείνει κλειστό.

μέσα καλημέρες πάνω στον Αλκίνο Ιωαννίδη με τον κόσμο που αλλάζει. Άλλες φορές με τρομάζει, άλλες φορές αδιαφορώ και αποστασιοποιούμε. Πιστεύω ότι, νομίζω τουλάχιστον, ότι οφείλουμε καθημερινά να βρίσκουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και να έχουμε και λόγο ύπαρξης, αγγίζοντας τις ζωές των ανθρώπων με το βέλτιστο τρόπο, διαφορετικά να μην τις αγγίζουμε καθόλου. Να καθόμαστε κάπου στην άκρη. Πάμε να πούμε καλημέρες. Έτσι, με έπιασε και εμένα η φιλοσοφία μου σήμερα. Πάμε σε καλημέρες και θα... Καλημέρα στην Ατάσα, στη Δήμητρα, στον Νίκο, στον Ζαχαρία, στην Ευτυχία, την Ελένη, το Θόδωρο, τη Σεμίνα, την Έλλη, τη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, τον Νίκο, τη Ζωή, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, την Αφροδίτη, τον Γιώργο, τη Λίτσα, την Ατάσα, την Ειρήνη. Και σήμερα λοιπόν έχω ανεβάσει και ένα ωραίο post, ωραίο για τη δική μου διαπάντα. Πώς να κάνεις, λέει, το μεγαλύτερο comeback στη ζωή σου. Τροφή για σκέψη. Διαλογήσου. Κράτα ημερολόγιο, αν μπορείς. Έστω ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Περπάτα. Περπατήστε. Γράψε. Πήγαινε γυμναστήριο. Εξαφανίσου για 6 μήνες. Αυτό μου αρέσει πολύ. Μένω σε αυτό. Το εξαφανίσεις για 6 μήνες. Εστίασε απόλυτα σε ένα μεγάλο στόχο. Ναι. Κράτα κύκλο μικρό, κράτα τον κύκλο σου μικρό, εξαιρετικά μικρό σε φίλους. Έτσι. Συμφωνώ και επαυξάνω. Γίνε μονικός με το να λύσεις το πρόβλημά σου και όχι να το ανακυκλώνεις. Ναι. Ναι. Δούλεψε την πρώτη ώρα της ημέρας και τα όρια είναι θέμα αντίληψης και αρνήσου να είσαι μέτριος. Καλές οι θεωρίες. Για πάμε τώρα να δούμε στην πράξη τι γίνεται.

0: πολύ πριν γίνω.
1: Όπως πάντα το σύμπαν, βγαίνει στον αέρα, είναι όλα αυτά μαζί, συνωμοτεί, συνέχεια συνωμοτεί. Και ενώ έλεγα αυτά τα περί θεωρίας και του post και το τούτου, θέλω να είμαι, βγαίνει στη λίστα Νατάσα Μποφίλη. Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγα λεπτάκια ακόμα. Να πούμε πως είχε μια πολύ ωραία ιδέα, δημιουργική, έτσι και όμορφη, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Αρχίσαμε με Μίκη Θεοδωράκη και Χαρταετούς, με αφορμή τη γέννησή του σήμερα, και θα κλείσουμε με μια διασκευή στο «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου» από τους Beatles. Μίκη Θεοδωράκη με τη δική τους ματιά.

ξεχνάμε όμως πως το ίδιο είναι. Τι να πω τώρα για μια γυναίκα που λατρεύω, Γιωβάνα. Και έχω ζήσει τόσες στιγμές. Τόσες στιγμές. Ευλογία νομίζω ότι είναι αυτό.

Ως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη και όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Σήμερα σε έχουμε υγεία, όνειρα και ένα ολόγιο μου φεγγάρι να χαρούμε μαζί με κορμί και αλάτι και θάλασσα. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει και σήμερα μαζί μας στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54, 56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν βρεθούμε. Να ακούσουμε το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», Γιωβάνα παρακαλώ. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνη μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, από 31.950 ευρώ. Μην ξεχνάτε πως αν έχετε δικό σας όχημα, οχήμα το υψηλών προδιαγραφών συνεργείο μας φροντίζει το αυτοκίνητό σας για να έχετε ασφάλεια καθημερινά αλλά και στις διακοπές σας. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή, στην Αύπακτο, με θέα το απέραντο γαλάζιο, Ναυμαχίας 66. Απολαμβάνουμε και φέτος όλα τα του καλοκαιριού, αλλά μην ξεχνάμε πως το Σούσουρο είναι μια συνήθεια έτσι 13 ετών και συνεχίζει, και φυσικά είναι σε όλες τις εποχές του χρόνου μαζί μας. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, αγαπημένη, τόσο αγαπημένη Γιωβάνα. Καλημέρα.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
4: Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτηνιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνη και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας Ακτίου Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωρή αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
1: Καιρός.
4: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
5: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Θυμάμαι τον Αλέφαντο.
0: Σήμερα 29 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: να έχω.
1: Όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
2: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλέφαντε.
1: Παρέα μας και σήμερα όπως πάντα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Σε μία από τις τελευταίες εκπομπές, φίλες και φίλοι, σήμερα για την φετινή σεζόν, αφού μέχρι την Παρασκευή θα τα λέμε καθημερινά όπως πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για μια νέα αγωνιστική περίοδο η οποία αναμένεται με ένα ξεχωριστό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Καλημέρα, όπως είναι η σημερινή, στην οποία και πάλι έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Παρότι οι ελληνικές ομάδες θα δώσουν αύριο το απόγευμα τα δικά τους επαναληπτικά πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Εμείς μέσα έχουμε πρώτα απ' όλα τον επαναληπτικό αγώνα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται ήδη με 3-2 από τον πρώτο αγώνα, ενώ πάντα αύριο θα έχουμε και τον επαναληπτικό αγώνα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ με την Ουγγρική Πάξη στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Conference, όπου και εδώ ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 από τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία.

Ανακοινώθηκε ακόμη αργά χθες το απόγευμα από την Super League πρεμιέρα στο νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Super League 1, το οποίο ξεκινάει κανονικά και φέτος αρκετά νωρίς το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου. Περιμένουμε ακόμη σήμερα από την Ευρωλίγκα του μπάσκετ να δώσει την δημοσιότητα το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα της κανονικής περίοδου για τη νέα σεζόν με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην αφετηρία για μία ακόμη χρονιά. Αύριο 5η ακόμη 30 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση στο κύπελο Ελλάδας μπάσκετ ανδρών και γυναικών. Μια διαδικασία όμως από την οποία για μία ακόμη χρονιά είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε αρκετές απουσίες πατρινών αρχαιών ομάδων.

Έχουμε ακόμη φίλες και φίλοι την εθνική μας ομάδα Πόλο Κορασίδων με ένα αρκετά έντονο πατραϊκό αχαϊκό στοιχείο με αθλήτριες. Να συνεχίζει κανονικά μια πάρα πολύ καλή πορεία που έχει μέχρι στιγμή στο Ζάγκρεμπ, αφού σε 4 παιχνίδια μετράει ισάριθμες νίκες. Με τελευταίο θύμα την κάτοχο του τροπέου Ισπανία, την οποία νίκησε η εθνική μας ομάδα με 8-5. Μια εθνική η οποία σκόραρε για μία ακόμη φορά, είχε πέτυχε από 2 γκολ η Αφροδίτη Μπιτσάκου και η Γεωργία Λαμπάκ.

Και έχουμε βέβαια τι άλλο, έχουμε ποδοσφαιρικά την Παναχαϊκή, η οποία πλέον με μια έτσι πάρα πολύ αθόρυβο τρόπο συνεχίζει καθημερινά πλέον την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά και περιμένει την Παρασκευή να μάθει και την κλήρωση των αγώνων του νέου πρωταθλήματος στην Τρίτη Εθνική μαζί με Πανεγιάλιο και Ατρόμητον.

Κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από μια πρώτη γενικότερη ματιά, έχουν τα πράγματα εντός και εκτός Αχαΐας στον χώρο του αθλητισμού. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου του 2026, σιγά σιγά πηγαίνουν για να φύγει και ο 7ος μήνας της χρονιάς. Να πούμε ακόμη, επειδή μας ρωτάνε αρκετοί φίλοι του μπάσκετ, ότι η κλήρωση στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League θα γίνει όπως και πέρυσι αρχές Σεπτεμβρίου. Και σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο και τη νέα χρονιά θα έχουμε μόνο και μόνο play-off και όχι play-out, αφού οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο θα υποβιβαστούν από το πρωτάθλημα αυτό της μεγάλης κατηγορίας. See you.

Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε και σήμερα με τι άλλο, φίλες και φίλοι, ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία χθες αργά το απόγευμα ευχαρίστησε και δημόσια 7 ποδοσφαιριστές, 7 δικά της Πατρινόπουλα, τα οποία πλέον δεν είναι κοντά με την ομάδα στο φετινό αυτό νέο εγχείρημα. Πρόκειται για τους παίκτες Αγουρίδη, Μασούρα, Ντεντόπουλο, Ορτέντζιο, Συνοδεινό, Συρμή και Ξινταρόπουλο, οι οποίοι πλέον θα αγωνιστούν σε κάποια άλλη ομάδα ποδοσφαιρική τη νέα σεζόν. Ήταν όμως και αυτοί, φίλες και φίλοι, κατά γενική ομολογία μια επτάδα ποδοσφαιριστών, μια επτάδα από Πατρινόπουλα, τα οποία έβαλαν και αυτά πλάτη, έτσι ώστε πραγματικά πέρυσι η Παναχαϊκή να μπορέσει σε μια πολύ δύσκολη χρονιά να επιβιώσει και να παραμείνει στο παραπέντε στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Όπως όμως έχουμε ξαναπεί, πλέον τα πράγματα στην Παναχαϊκή είναι εντελώς διαφορετικά. Μιλάμε για ένα νέο ποδοσφαιρικό εγχείρημα, μια νέα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία πλέον γίνεται με το νέο διοικητικό μοντέλο το οποίο υπάρχει στην ομάδα και θα υπάρχει για τα επόμενα το λιγότερο 5 χρόνια.

0: μιλάμε λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. Ήδη πραγματικά η EuroLeague γνωστοποίησε ολόκληρο το καλεντάρι για τη σεζόν 2026-2027, και στην πρεμιέρα, η οποία θα γίνει 24 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να παίζει επί ισπανικού εδάφους με την Μπασκόνια και τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ με αντίπαλο την Γαλλική Παρί.
1: Εγώ καταστραφή.
0: Λοιπόν, οι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής θα είναι Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης Κάουνας, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου, Μπαρσελόνα Αντολού, Βιλερμπάν Μακάμπι, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν Αρμάνι.

Σε ό,τι αφορά τα κλασικά ντέρμπι των δύο αιωνίων στην Ευρώπη στην κανονική περίοδο, πρώτα θα έχουμε στο ΆΚΑ 11 Δεκεμβρίου για την 16η αγωνιστική των αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Να το δεύτερο ραντεβού των δύο ελληνικών ομάδων θα είναι στο ΣΕΦ 12 Φεβρουαρίου για την 28η αγωνιστική.

λοιπόν τώρα και πάλι στα δικά μας μετά από αυτή την απόλυτα αναγκαία μπασκετική παρένθεση με την πρεμιέρα στην EuroLeague. Γυρίζουμε λοιπόν και πάλι στην Παναχαϊκή. Παναχαϊκή πλέον η οποία θόρυβα καθημερινά έχει βάλει μπροστά την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά. Μια προετοιμασία η οποία γίνεται πάντα με μια αρκετά μεγάλη αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία.

Παρασκευή το μεσημέρι, 1 η ώρα στα γραφεία της ΕΠΟ, θα έχουμε την κλήρωση των αγώνων σε όλους τους ομίλους για να μάθουμε και στον έκτο όμιλο που μετέχουν οι τρεις αχαϊκές ομάδες, Παναχαϊκή, Ατρόμητος και Πανεγιάλιος, το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα και στους 2 γύρους. Ενώ λίγο νωρίτερα την ίδια μέρα, πάντα Παρασκευή 30 του μήνα, θα έχουμε και την κλήρωση νωρίτερα το πρωί στο κήπο Βαστεχνών από την ΕΦΟ, και εδώ έχει ενδιαφέρον η όλη αυτή διαδικασία, στην οποία θα μετάσχουν κανονικά και πάλι και η Παναχαϊκή και ο Ατρόμητος αλλά και ο Πανεγιάλιος.

0: ό,τι αφορά τη μεταγραφή, φίλε και φίλοι, στην Παναχαϊκή του πάρα πολύ έμπειρο Ολλανδού επιθετικού του Βαν, του Φαν Βερτ, δεν υπάρχει ακόμη κάτι πιο ουσιαστικό στην ιστορία αυτή, στην οποία μάλλον αρχικά υπήρξε μια πάρα πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Μα το παγλάματα.
0: Και αυτό γιατί ο Φαν Βερτ ψάχνει πάντα να βρει μια ομάδα από την μεγάλη κατηγορία, την Super League, ή στο χειρότερο σενάριο από την Super League 2, και αν δεν τα βρει και τα δύο, τότε και μόνο τότε είναι πιθανό να κάνει μια κουβέντα με την Παναχαϊκή για να παίξει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.
1: Πάρε με το χαρό.
0: Παναχαϊκή πάντως, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές κινήσεις, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Ράδιο Γάμα, αφού ψάχνει να βρει ακόμη 2-3 νέα πρόσωπα για να βάλει και αυτά στο έμψυχο δυναμικό της. Μια Παναχαϊκή, η οποία σίγουρα, φίλες και φίλοι, θέλει να είναι όσο γίνεται πιο πολύ γεμάτη για τη νέα χρονιά, για μια νέα αρκετά δύσκολη και επίπονη χρονιά. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει δύο πάρα πολύ κρίσιμες φάσεις, και στις δύο η Παναχαϊκή πρέπει να είναι απόλυτα έτσι. Και για να μπορέσει πρώτα απ' όλα η Παναχαϊκή να πάει από την πρώτη φάση στην επόμενη, το φετινό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, πρέπει να πάρει πρώτα απ' όλα την πρώτη θέση της βαθμολογίας στον έκτο ομιλό της. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, φίλες και φίλοι, και η Παναχαϊκή δεν είναι πρώτη στον ομιλό της, η χρονιά θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ άσχημα.

Τώρα βέβαια σε έναν όμιλο με Πανεγιάλη, ο Ατρόμητο Πατρών, Λεβάντε, Παναχρηνιακό, Παλιξουριακό, Πρέβεζα, Κράτη Λευκάδας, Λευκήμη, Άγιο Ματθαίο, Πλαταριά και Άρη Φιλιατών. Εάν δεν μπορεί να βγει αυτή η Παναχαϊκή όπως είναι πλέον πρώτη, πραγματικά θα μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό αρνητικό θαύμα.

0: Μακαϊκή λοιπόν, η οποία ουσιαστικά τη νέα χρονιά θα έχει αντίπαλό της τον ίδιο της τον εαυτό και θα πρέπει να έχει από την αρχή μια σταθερά πάρα πολύ καλή αγωνιστική εικόνα για να μπορέσει να επιβάλλει νωρίς το ρυθμό της στο γήπεδο. Είναι σίγουρο ότι θα έχει έτσι την δική της πάρα πολύ μεγάλη σημασία η κλήρωση της Παρασκευής προκειμένου η Παναχαϊκή να ξεκινήσει με ένα αρκετά βατό, όπως λέμε, πρόγραμμα τη νέα χρονιά.
1: Έφτασε ο κόμπος πια στο χτένι, τώρα θα βλέπομαστε σαν ξένοι.
0: Σε μια νέα χρονιά λοιπόν, στην οποία τα πράγματα είναι αρκετά αισιόδοξα, το λέμε και πάλι, παρότι τώρα ουσιαστικά αλλά και τυπικά έχει αρχίσει η δουλειά, η πραγματική δουλειά στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.
1: Στούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο.
0: Και θα περιμένουμε να δούμε και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει η ομάδα του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου, έτσι ώστε σιγά σιγά να έχουμε και μια πρώτη εικόνα γύρω από την φετινή δυναμικότητα, την φετινή ισχύ της ομάδας.

Θυμίζουμε στο κομμάτι αυτό ότι η Παναχαϊκή έχει ανακοινώσει σε μια πρώτη φάση 4 συνολικά φιλικά παιχνίδια Αύγουστο και Σεπτέμβριο, 22 Αυγούστου με τον Πύργο εντός, 29 του ίδιου μήνα με την Καλλιθέα στην Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου με το Εγάλο εντός και 19 Σεπτεμβρίου με τον Εθνικό Πειραιό στον Πειραιά.

σίγουρα η οποία θα χρειαστεί μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά στην προετοιμασία, φίλες και φίλοι, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για μια νέα ομάδα. Μια νέα ομάδα η οποία για να μπορέσει να αποκτήσει έναν πάρα πολύ καλό βαθμό χημίας και ομοιογένειας, πρέπει πραγματικά στο διάστημα αυτό να δουλέψει πολύ σκληρά σε καθημερινή βάση.

Και όπως έχει χτιστεί, φίλες και φίλοι, το φετινό αυτό οικοδόμα της Παναχαϊκής, διοικητικά, προπονητικά και αγωνιστικά, δικαιολογημένα υπάρχει έτσι μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά στην οποία θα δούμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία πράγματα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμη ότι με την φετινή νέα Παναχαϊκή τα διοικητικά της στελέχη είναι καθημερινά πραγματικά πάρα πολύ κοντά στην ομάδα.

Βέβαια το λέμε για μία ακόμη φορά. Ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς, αφού δεν έχει αρχίσει καν το πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Και μένει να δούμε μέχρι σήμερα αργά το απόγευμα, αν τελικά θα έχουμε και την όποια παρουσία β' ομάδας από την μεγάλη κατηγορία της Super League 1 στο νέο αυτό πρωτάθλημα.

Βέβαια η Παναχαϊκή εκείνο με το οποίο ασχολείται είναι με την ίδια την δική της ομάδα και μόνο μια Παναχαϊκή η οποία πρέπει να κάνει μια πάρα πολύ δυνατή πραγματικά προετοιμασία μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη.

Είμαστε λοιπόν σε ένα νέο έτσι ξεκίνημα ποδοσφαιρικό με την Παναχαϊκή, μια νέα προοπτική, μια νέα έτσι πάρα πολύ πιο ελπιδοφόρα φετινή χρονιά δείχνει να είναι η φετινή με την Παναχαϊκή. Παρότι ακόμη υπάρχουν και άλλα θέματα, φίλες και φίλοι, τα οποία πρέπει να λυθούν, και μιλάμε για το γηπεδικό πρώτα απ' όλα την Αγιά, ένα γήπεδο το οποίο παραμένει πάντα κλειστό σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της εξέδρας. Η ώρα είναι ήδη 11:32 το πρωί σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Είναι πάντα μαζί μας και σήμερα στην κονσόλα του 11:32 το πρωί σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Είναι πάντα μαζί μας και σήμερα.

0: εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατία 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμο.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 6425 67.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
9: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Το χάρα μας αν φτάνει, πως το φοβάμαι, γιατί θα φύγεις πάλι και μόνο.
0: Μας ακούτε, θυμίζουμε, καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Την παρέα μας και σήμερα, όπως πάντα, με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και θυμίζουμε ακόμα ότι θα τα λέμε, φίλες και φίλοι, μαζί για την φετινή Σωζέων μέχρι και μεθαύριο Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Ιουλίου.

Διότι αμέσως μετά θα επικρατήσει έτσι και για εμάς μια μικρή χαλάρωση για να επιστρέψουμε κανονικά την Δευτέρα 31 Αυγούστου με το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Μιλάμε και σήμερα, έχουμε αρχίσει να μιλάμε και σήμερα για τι άλλο. Βέβαια, ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, μια νέα χρονιά με μια αρκετά μεγάλη φιλοδοξία, μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία από όλους τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα. Μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι αισιοδοξία, φίλες και φίλοι, θα δούμε πλέον και πάλι μετά από αρκετά χρόνια μια πολύ δυνατή ομάδα, μια Παναχαϊκή, η οποία από την αρχή θα μπορέσει να τα καταφέρει, θα μπορέσει να γυρίσει πλέον τη νέα χρονιά στην Super League 2.

επιχείρημα το οποίο το λέμε για μία ακόμη φορά ούτε πάρα πολύ δύσκολο είναι, βέβαια, έτσι όπως είναι ο όμιλος Παναχαϊκής, αλλά και ούτε πάρα πολύ εύκολο είναι από την άλλη για να μπορέσει η Παναχαϊκή να τα καταφέρει έτσι με μία αρκετά μεγάλη ευκολία.

παιχνίδια, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ συγκροτημένη από την αρχή, δεν θα έχει πραγματικά ιδιαίτερα προβλήματα για να μπορέσει να τα καταφέρει, για να μπορέσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία την φετινή της αποστολή, που είναι μία και μοναδική επιστροφή στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Και είναι σημαντικό πραγματικά, φίλες και φίλοι, να περιμένουμε να δούμε φέτος μια πάρα πολύ καλύτερη Παναχαϊκή. Είναι κάτι το οποίο έχει λείψει εδώ από τον χώρο του Αχαϊκού ποδοσφαίρου όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Όλος ο κόσμος Παναχαϊκής, φίλες και φίλοι, περιμένει να δει την φετινή χρονιά, τη νέα χρονιά, κάτι πάρα πολύ καλύτερο, ικανό για να τον φέρει και πάλι πολύ πιο μαζικά στο γήπεδο της Αγιάς, τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια.

Να δούμε λοιπόν βέβαια στην πράξη σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, όταν θα αρχίσει κανονικά το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, την εικόνα την οποία θα μας προσφέρει κάθε αγωνιστική κοκκινόμαυρη ομάδα του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου.

Και πραγματικά η φετινή χρονιά θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ποδοσφαιρικά χρονιά με την Παναχαϊκή ποδοσφαιρική χρονιά, διότι πάρα πολύ απλά υπάρχει το νέο αυτό διοικητικό μοντέλο στην ομάδα. Ένα διοικητικό μοντέλο το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ ισχυρό και οικονομικά, και αυτό δικαιολογημένα θέλει με το καλημέρα να βάλει την δική του πρώτη πολύ μεγάλη σφραγίδα.

Γενικότερα μιλάμε για μια νέα χρονιά πάντα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, η οποία δείχνει να είναι αρκετά εύκολη, αλλά αυτό πρέπει να το δείξει και η ίδια η ομάδα, φίλες και φίλοι, στην πράξη, σε κάθε αγωνιστική, σε κάθε παιχνίδι της νέας σεζόν.

0: βέβαια, η οποία έχει γυρίσει σελίδα πρώτα απ' όλα διοικητικά και το στοιχείο αυτό είναι από μόνο του μια πρώτη πάρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη για τα επόμενα γενικότερα χρόνια.
1: Το κρύο θα παγώσω.
0: Και θα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο, φίλες και φίλοι, αν δέσει τον ίν αυτό διοικητικό σχήμα με την Παναθαϊκή για πολλά πολλά χρόνια και η ομάδα βρει επιτέλους μια πολύ μεγάλη διοικητική ηρεμία την οποία ψάχνει εδώ και πολλά χρόνια χωρίς επιτυχία.

0: κρούσματα.
1: Αφήνουμε τώρα τα ποδοσφαιρικά και πηγαίνουμε σιγά σιγά στα μπασκετικά, όπου εδώ το λέμε και πάλι ξεχωρίζει πριν από λίγο το αγωνιστικό πρόγραμμα για τη νέα χρονιά στην Ευρωλίγκα. Ένα πρόγραμμα στο οποίο στην πρεμιέρα ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα παίξει επί ισπανικού εδάφους με αντίπαλο την Μπασκόνια, και ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ με αντίπαλο την Γαλλική Παρή.

Αλλά στα καθαρά δικά μας και ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα τον Προμηθέα, εδώ τα πάντα είναι έτοιμα σε ό,τι αφορά την εικόνα του έμψυχου δυναμικού για τη νέα χρονιά. Και από τις 15 Αυγούστου και μετά, από τις 17 για την ακρίβεια, η ομάδα με τον Γιώργο Βόβορα στον πάγκο θα βάλει την προετοιμασία της για το νέο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αλλά και την παρουσία της για μία ακόμη χρονιά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και στον Προμηθέα, φίλες και φίλοι, από το φετινό καλοκαίρι υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές σε ό,τι αφορά πρόσωπα στην γενικότερη λειτουργία του οργανισμού. Με τον νέο τεχνικό της ομάδας, τον κύριο Γιώργο Βόβορα, να δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος ότι κάτι καλό, πραγματικά κάτι καλύτερο σε σχέση με την περσινή χρονιά, μπορεί να παρουσιάσει ο φετινός Προμηθέας.

0: πρωτάθλημα τώρα τη Elite League για τη νέα χρονιά θα έχουμε δύο ομάδες. Από την περιοχή μας, τον Γόρυβο και τον Γράφκο Έσπερο, με την πατρινή ομάδα να συνεχίζει κανονικά τις προσπάθειες προκειμένου να παρουσιάσει μια διαφορετική, μια άλλη ομάδα ομολογουμένως τη νέα χρονιά. Ήδη από το έμψυχο δυναμικό του Γλαύκου Έσπερο, το οποίο τα δύο τελευταία χρόνια θυμίζουμε ότι έχει κάνει δύο πάρα πολύ μεγάλες ανόδους, έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες και έχουν έρθει άλλοι στην θέση τους. Και εκεί που πραγματικά περιμένουμε να δούμε μια νέα πάρα πολύ συναρπαστική χρονιά σεζόν είναι στο πρωτάθλημα της Nations League 1, την Β' Εθνική, όπου στο δεύτερο όμιλο θα έχουμε και φέτος τέσσερις συνολικά ομάδες από την Sky, τον Απόλλωνα, τον Προμηθέα 2014, την Παναχαϊκή και την Αχαγιά 82.
1: Θύμησέ μου να παγιάσω.
0: Και εδώ σιγά σιγά τα ρόστερ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνονται. Ήδη το ρόστερ του Απόλλωνα είναι σχεδόν έτοιμο και κάτι ανάλογο ισχύει και με την Παναχαϊκή αλλά και με την Αχαγιά 82.
1: Με βαραίνει η καταδίκη.
0: Ενώ το πρωτάθλημα εκείνο το οποίο λογικά θα περάσει έτσι ένα κλίμα αδιαφορίας θα λέγαμε, είναι το νέο πρωτάθλημα της Nations League 2, που από την Πάτρα υπάρχει μόνο και μόνο μία ομάδα τα Ροήτικα και οι άλλες δύο είναι εκτός Αχαΐας, το Βαρθολομιό και το Λιξούρι.

Έχουμε ακόμη από την ΕΣΚΑΗ φίλες και φίλοι πλέον τις προκηρύξεις για τη νέα χρονιά. Για μια νέα χρονιά στην οποία δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αλλαγές στα βασικά της πρωταθλήματα, που είναι και πάλι η Α1 και η Α2 κατηγορία άντρων.

Θερμίζουμε ακόμη αύριο το μεσημέρι κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδα στο μπάσκετ ανδρών και γυναικών, με αρκετές όμως απουσίες και πάλι πατρινών ομάδων και ιδιαίτερα των ανδρικών ομάδων.

Σήμερα το απόγευμα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ εφήβων, το οποίο γίνεται στην Ιταλία, θα έχουμε τον πρώτο αγώνα νοκάουτ για την ελληνική εθνική ομάδα με αντίπαλο την πάντα πολύ δυνατή Σερβία στον δρόμο για την πρόκριση στα προημιτελικά. Ακόμη αργότερα σήμερα το βράδυ 9.30 ώρα θα έχουμε για το παγκόσμιο κύπελο, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο κορασίδων στην Κροατία, τον αγώνα Ελλάδας-Νέα Ζηλανδίας.

βέβαια, αύριο Πέμπτη θα είναι, θυμίζουμε, και πάλι μία ημέρα ποδοσφαιρική, μία ημέρα ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με διπλή ελληνική παρουσία, αφού θα έχουμε τα επαναληπτικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Αργότερα θα μπουν στην ίδια αυτή διαδικασία των πρώτων προκριματικών αγώνων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ενώ όφι είναι ήδη σε όμιλο του Europa League. Η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 12 το μεσημέρι, Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου του 2026, και κάπου εδώ πρέπει αναγκαστικά να κλείσουμε και την σημερινή, όπως πάντα, καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Για σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Και όπως πάντα, ένα το πιο βασικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Να σου πω άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτηνιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της Ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλό Ακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνη και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας Ακτίου, Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωραία αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
5: Καιρός.
4: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων
5: Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατία 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
12: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
17: This station is now the ultimate power in the universe.
18: Radio Gamma.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις

0: ειδήσεις.
1: Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτίνη ιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της Ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνιτσα και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας Ακτίου, Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωραία αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
0: Καιρός.
1: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610 313 388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
8: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε?
9: Είναι να αναλάβουν την εξουσία τα ρομπότ. Άκου τώρα τι μου έκανε χθες το βράδυ. Μου έκαψε τον εγκέφαλο και δεν ξέρω και πού βρίσκουν τον αριθμό μου, και με παίρνουν και τηλέφωνα, τα στέλνουν στο κινητό. Και φυσικά σιγά σιγά υπάρχει λίστα αποκλεισμού, γιατί όποιος κάθεται και μου στέλνει τέτοια μηνύματα είναι για να φεύγει. Μου έστελνε ο άλλος, φίλε, βραδιάτικη, και μου έγραφε: βρήκα τη λύση. Η λύση είναι να αναλάβουν την εξουσία τα ρομπότ. Άκου τώρα, να ακούω. Και τι λέει πρέπει να γίνει? Να έρθουνε, λέει, τα ρομπότ, γιατί τα ρομπότ θα μας μεταχειρίζονται καλύτερα από ό,τι μας μεταχειρίζονται αυτοί. Άκου τώρα. Σκέψου τώρα τον Άδωνη σε ρομπότ. Σκέψου τη Μενδώνη σε ρομπότ. Τον Κερίδη σε ρομπότ. Δεν βγαίνουν τέτοια ρομπότ πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν τέτοια ρομπότ. Σκέψου τον Κακλαμάνη σε ρομπότ. Την Παγώνη. Και τον Κούλη. Σκέψου τον Κούλη σε ρομπότ. Ρε, έχετε χαζέψει? Αν παίρνετε ψυχοφάρμακα, κόψτε τα. Αν παίρνετε ναρκωτικά, κόψτε τα. Εδώ δεν μιλάμε για ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Εδώ πέρα λέμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Λέμε, ας πούμε, δίνουμε κάποιες λύσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Όταν μιλάω για πνευματική αφύπνιση, όταν λέμε ότι πρέπει να αλλάξει σχολική ύλη, όταν λέμε ότι αυτοί που έχουν έρθει θέλουν να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα και πρέπει να φύγουν για να αναλάβει κάποιος που είναι υπέρ του λαού και υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Δεν μιλάμε για ρομπότ. Ξύπνησες τώρα 12 η ώρα, εσύ που κοιμόσουν όλη μέρα, να πούμε, και θυμήθηκες να μας κάνεις, να πούμε, κήρυγμα για το τι πρέπει να γίνει, και με μια λύση η οποία είναι για γέλια. Και κάθομαι και εγώ και τα διαβάζω. Εγώ φταίω. Έπρεπε με τη μία να τα διαγράφω. Τα, ο άλλος θέλει τώρα. Τουλάχιστον, λέει, το ρομπότ θα προχωράει ίσια. Αυτοί δεν προχωράνε ίσια. Σε ποιους αναφέρεσαι? Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Κακλαμάνη, στον Κερίδη? Γιατί τι εννοείς δεν περπατάνε ίσια? Και πώς περπατάνε δηλαδή? Στα πλάγια? Χέρνουνε? Τι κάνουνε? Πάνε ζιγ-ζακ? Δεν μπορούν να πατήσουν καλά στα πόδια και πατάνε στις μύτες? Το άλλο, το νόθο παιδί του Κουασιμόδου, πώς το λένε, μωρέ? Ναι, το νόθο παιδί του Κουασιμόδου. Ένας περίεργος εκεί με κουστούμια που είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν μιλάει καθόλου, ένας σε μια γωνία κάθεται. Πώς το λένε? Δεν θυμάμαι. Στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι. Θα το θυμηθώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάλυση μας όμως, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν κοινά πρόσωπα, υπάρχουν κάποιες συναντήσεις. Ωραία τα μηνυματάκια σας, ωραία και αυτά τα σχόλια και χαχαχά και μπουχουχού και αμπλαμπλούμπλα. Αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα. Και απογοητεύομαι. Και όλο και χειρότερη γίνεται η κατάσταση. Έβλεπα χθες τις φωτογραφίες της Χαριστιανού που ανέβαζε. Ακούστε εδώ τώρα. Πήγε, συναντήθηκε η Καριστιανού με τον Χατζηδεοδοσίου. Τον θυμάστε τον Χατζηδεοδοσίου? Από το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Ε! Ο κολλητός του Άδωνη. Λέτε γι' αυτό να λέει η Καριστιανού μπράβο στον Άδωνη? Γιατί έχουν κοινούς φίλους? Θα συναντιότανε ποτέ ο Χατζηδεοδοσίου με την Καριστιανού αν δεν είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί στην κόρη της? Ρωτάω. Όχι. Από τη στιγμή όμως που αποδέχεται να συναντηθεί με τον Χατζηδεοδοσίου και αποδέχεται να πηγαίνει και να κάνει βόλτες και να βγαίνει φωτογραφίες και να γελάει και να λέει, έχουμε εδώ πέρα μια αλλαγή στάσης ενός προσώπου. Εγώ άλλη Μαρία Καριστιανού έβλεπα στα Τέμπη, άλλη Μαρία Καριστιανού βλέπω σήμερα. Φωτογραφία συγκεκριμένη που είναι αγκαλιά κυριολεκτικά με όλα αυτά τα πρόσωπα, τα οποία έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο στην καταστροφή της Ελλάδας και δεν τους γυρνάει την πλάτη, είναι κάτι το οποίο όχι απλά με ενοχλεί, με εκνευρίζει. Και με εκνευρίζει γιατί τη στήριξα. Με εκνευρίζει γιατί πάτησε πάνω μας. Καταλάβατε? Φωτογραφία με προσωπάκια τα οποία είναι αγκαλιά με τη Νέα Δημοκρατία. Που η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί έχουν εκτοξεύσει τα χρέη τους και λένε και ψέματα στον ελληνικό λαό ότι δήθεν έχουν δάνεια. Τον Έλληνα πολίτη τον φτωχοποιούνε, του παίρνουνε το σπίτι, κάτι κοράκια, κάτι φαν και κάτι πρακτικές. Κυρία Καριστιανού, αγκαλιά με το Χατζηδοδοσίου τώρα. Αγκαλιά με το Χατζηδοδοσίου και αγορά από εισπρακτικές η Καριστιανού. Κατάλαβες? Και στο Καλλιμάρμαρο συναυλίες. Και με το Σκουλά συναυλίες. Και δωρεές από άτομα από το εξωτερικό. Κατάλαβες? Πλέον εννοείται δεν τη στηρίζω. Προφανώς. Με τον κύριο Χατζηδοδοσίου εδώ έχω μαλώσει στον αέρα εγώ. Και με πολλούς νεοδημοκράτες που βγαίνανε εδώ πέρα και προσπαθούσαν να μου αποδείξουν ότι ο ουρανός είναι πράσινος. Το Λαουτζίκο υποστηρίζω, κανέναν άλλον. Ο Λαουτζίκος ανεβαίνει το Γολγοθά. Αυτοί είναι στις βόλτες. Αλλά πού να βάλει μυαλό ο Λαουτζίκος? Ο Λαουτζίκος ξέρετε τι θέλει? Κάποιον να του υποσχεθεί ότι θα τον σώσει. Αυτό θέλει ο Λαουτζίκος. Προσωπολάτρες είστε. Ξεκάθαρο. Είστε προσωπολάτρες. Εδώ ο άλλος ο μαζοχιστής τον περνάνε από πειθαρχικό. Προσπαθεί να πάει κόντρα. Άκου τώρα εδώ παράνοια. Λέει θα πάω κόντρα. Κάνει μια αναφορά σαν υπάλληλος. Τον περνάει από πειθαρχικό αυτή η κυβέρνηση ενώ έκανε σωστή κίνηση για να πάει κόντρα. Και τι λέει? Εγώ είμαι νεοδημοκράτης, λέει. Καλά ρε άνθρωπε, όπως και ο Ανεστίδης. Εγώ είμαι, λέει, Νέα Δημοκρατία. Καλά ρε, η Νέα Δημοκρατία δεν σε εξαθλίωσε? Η Νέα Δημοκρατία δεν σε φτωχοποίησε? Η Νέα Δημοκρατία δεν κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα? Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν λες ότι σε εκδικήθηκε και ότι σου έκλεισε τους λογαριασμούς? Ναι. Αλλά δηλώνει νεοδημοκράτης. Τι τον λες τώρα αυτόν τον τύπο? Για πες μου λίγο. Πώς του απαντάς όταν τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο? Εγώ προσωπικά, αν δεν ήμουν στον αέρα αυτή τη στιγμή και γενικά αν κάπου κάτσω με ανθρώπους που έχουν τέτοιες απόψεις, δεν ηρεμώ. Φτάνω σε σημείο να μιλάω γαλλικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται να είστε τόσο μαζόχες, τόσο προσωπολάτρες. Αύριο να βάλω εγώ κουστούμι και γραβάτα και να βγαίνω να σας λέω θα σώσω την Ελλάδα, χωρίς να σας πω τον τρόπο, έτσι. Χωρίς να σας δώσω λύσεις. Έτσι απλά θα σας λέω θα σώσω την Ελλάδα. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό. Θα σας γεμίζω τις τσέπες με λεφτά. Αυτά άμα σας λέω θα με ψηφίζετε, το ξέρετε. Εγώ δεν πολιτεύομαι, το έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά αυτά να σας έλεγα θα λέγατε ναι, μπράβο, θα μας σώσει. Ζήτω, χειροκρότημα. Σταματήστε να είστε προσωπολάτρες. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να σας σώσει μόνο του. Εδώ πέρα ξεπουλιέται η Ελλάδα. Μιλάμε πραγματικά για πολιτική και εθνική προδοσία. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα μας έχουν σαν φιλοξενούμενους στην ίδια μας την πατρίδα. Ποιοι οι ιδιώτες φίλοι του Μητσοτάκη? Αν δεν είμαστε ενωμένοι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αν δεν είμαστε ενωμένοι, αν δεν προσπαθήσουμε τουλάχιστον σύσσωμα να βάλουμε εμπόδια σε αυτό το πόλεμο που δέχεται ο ελληνικός λαός, ο ελληνισμός και γενικά το ελληνικό έθνος, δεν πάμε πουθενά. Πουλήσανε τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και εσείς λέγατε ζήτω αυτό το πρόσωπο. Πουλάνε, κάνουν ιδιωτικό το νερό και αυτοί σας μιλάνε για ιδεολογίες και για το Χίτλερ ο άλλος σου μιλάει. Και λες εσύ ζήτω. Ξεπουλήσανε αεροδρόμια, λιμάνια, σας έλεγαν οι αριστεροί ας ανοίξουν και τα σύνορα, φέρανε και παράνομους μετανάστες, να και η ΜΚΟ, και εσείς λέγατε ζήτω και χειροκροτούσατε. Και εγώ σας ρωτάω, είτε χειροκροτάνε οι μισοί τους ναζιστές, οι άλλοι μισοί χειροκροτάνε τους σταλινικούς, οι άλλοι μισοί τους μαρξιστές, τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες φορολογούμενους θα τους χειροκροτήσει κανένας? Εμείς τους συντηρούμε όλους αυτούς, ρε. Εμείς τους συντηρούμε. Και εμείς σαν λαός, όχι με αρχηγό, σαν αγέλη, θα έπρεπε να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προδοσία. Είδες κανένα να αντιστέκεται σε αυτό που γίνεται με τους αρχαιολογικούς χώρους? Πουθενά. Κανένας. Περιμένουν όλοι στους καναπέδες να τους σώσει κάποιο πρόσωπο, που αυτό το πρόσωπο προφανώς δεν πάει για να τους σώσει. Πάει να σώσει τον εαυτό του. Κάτι άεργοι. Δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Πάνε για να μπουν στη Βουλή και να τους συντηρεί ο λαός. Σου λέει αυτή είναι η φάση. Αλλά πού να καταλάβεις? Πού να καταλάβεις? Με σταματάει όλο στον δρόμο και μου λέει τι να ψηφίσω. Τι να ψηφίσεις, ρε, μας έχετε ζαλίσει. Μας τα έχετε κάνει μπαλόνια. Τι να ψηφίσεις, ρε αδερφέ? Δεν έχεις άποψη? Δεν μπορώ, αλλά αυτή την ερώτηση την απεχθάνομαι. Δεν θα σου πω εγώ ποτέ τι να ψηφίσεις. Ποτέ στη ζωή μου, ποτέ δεν θα σου πω πάνε ψήφισε αυτό να. Μόνος σου θα αποφασίσεις. Και μόνος σου θα λουστείς και τις συνέπειες. Γιατί πολλοί σας έχουν κοροϊδέψει πολλές φορές. Πολλές φορές. Σας έχουν κοροϊδέψει, σας έχουν εκμεταλλευτεί και δεν ήταν εκπρόσωποι σας. Πολλές φορές ήσασταν κατευθυνόμενα μυαλά και σας στέλνανε στον τοίχο εσκεμένα. Και εσείς εκεί, ξανά τους ίδιους, ξανά στον τοίχο. Δεν βάζετε μυαλό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η αντικατάσταση πληθυσμού. Είναι όλοι αυτοί οι αλλογενείς, όλοι αυτοί οι αλλόθρησκοι, παράνομοι μετανάστες που καταφθάνουν σοριδών στη χώρα μας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεχόμαστε εισβολή. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι είναι υβριδικός πόλεμος. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει ολόκληρο σχέδιο να εγκατασταθούν σε ευαίσθητες περιοχές και μελλοντικά να μπορούν να μιλάνε κάτι πολιτικοί ξένων δυνάμεων για μειονότητες. Και με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν εθνική κυριαρχία, ελληνική εθνική κυριαρχία. Φυσικά άλλοι έρχονται και παριστάνουν τους τουρίστες. Άλλοι έρχονται και ζητούν άσυλο. Άλλοι έρχονται και λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ δεν είναι πρόσφυγες. Άλλοι είναι διακινητές. Άλλοι είναι τζιχαντιστές. Άλλοι είναι μαφιόζοι. Το ξέρετε ότι προσπαθούν καθημερινά από τα σύνορα Τούρκοι, Πακιστανοί και άλλων εθνικοτήτων άνθρωποι να περάσουν ολοκένουργια όπλα τύπου Glock? Ξέρετε γιατί προσπαθούν να τα περάσουν? Γιατί προσπαθούν να χτίσουν μέσα στη χώρα μας πυρήνες τουρκικής μαφίας. Και μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι πυρήνες εντός ελληνικού εδάφους και ότι είναι έτοιμοι αυτοί οι πυρήνες προς πάσα χρήση. Και εκεί δεν θα γαϊδεύουν κεφαλάκια. Εκεί θα κόβουν κεφαλάκια. Και πρώτοι που θα φύγουν με ελικόπτερα θα είναι αυτοί οι πολιτικοί που σας πουλάνε φούμαρα και σας μιλάνε για ασφάλεια και για πολιτική προστασία.
10: Εκείνοι που διορίζουν και τοποθετούν πρόσωπα σε διάφορες αρχές, όπως την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μαθαίνω ότι εκεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και παρακαλώ πολύ να το ακούσετε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Με ενημέρωσαν σήμερα ότι εκεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάποιοι αποφάσισαν να μεταφράσουν μια αναφορά για ένα τεράστιο σκάνδαλο με το δικό τους τρόπο. Η αναφορά ήταν 48 σελίδες και έγραφε μέσα κάθε λεπτομέρεια υπερκοστολόγησης, έγραφε μέσα στην αναφορά το τι ακριβώς έχουν κάνει και για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος υπάλληλος θέλει να τους αναφέρει, και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έβγαλε 23 σελίδες. Για ποιο λόγο να μην συμπεριλάβει όλες τις σελίδες και να αφαιρέσει κάποια κομμάτια της αναφοράς του υπαλλήλου? Ποιος διόρισε τα πρόσωπα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Ποιος τοποθέτησε μήπως πρόσωπα? Και ποιος είναι ο σωστός τρόπος με βάση το Σύνταγμα να μπαίνουν σε ανεξάρτητες αρχές αυτοί που πρέπει να κάνουν τον έλεγχο? Σας κουράζω? Είστε τώρα βόλτα? Πάτε ταξίδια? Είστε διακοπές? Είστε στα γούστα?
11: Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Λουρασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί, μάκα. Εκεί κάτσε, παλιό μάκα. Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Λουρασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί, μαλάκα. Εκεί κάτσε, παλιό μαλάκα.
10: Καλά σας λέει. Καλά σας λέει. Να πω ότι έχει άδικο? Δεν έχει άδικο. Δυστυχώς δεν έχει άδικο. Και επειδή ο Έλληνας είναι βαρεμένος, κακομαθημένος και δεν θέλει να ασχοληθεί, βαριέται. Ξέρετε, είναι πιο σημαντικό από την Ελλάδα για αυτούς όλους η μπάλα, το Μουντιάλ. Είναι πιο σημαντικό το τι κάνουν οι φιλοζωικές. Εδώ την άλλη την κοπέλα, ρε, πήγε και την κατήγγειλε άνθρωπος γιατί σκότωσε κατσαρίδα. Δηλαδή τώρα έχουμε ξεφύγει τελείως, έχετε λαλήσει. Σκότωσε μια κατσαρίδα και πήγε ο άλλος και έκανε καταγγελία στη φιλοζωική. Ότι τι, ότι σκοτώσαμε την κατσαρίδα? Και τι να την κάναμε την κατσαρίδα, δηλαδή να τη χαϊδεύαμε και να τη φτιάχναμε σπιτάκι? Μήπως να τη βάζαμε και κάναμε αξιλαράκι να κοιμάται? Μήπως θα τις βγάζαμε και δυο μπολάκια με νερό και με κροκέτες για να τρώει κατσαρίδα? Μήπως να βγούμε εμείς από το σπίτι να μείνει κατσαρίδα μέσα? Πήγατε κάνατε καταγγελία για την κατσαρίδα? Έχει ψυχή και η κατσαρίδα, σου λέει. Και είναι κρίμα. Άμα είναι έτσι, είναι φίλε, τελείωσε. Να κάτσουμε σε μια γωνία να μην κινούμαστε. Άμα είναι έτσι η παραγωγή, πρέπει να αφήσουν τα μυρμήγια να ανεβαίνουν στα δέντρα, πρέπει να αφήσουν τις ακρίδες να τρώνε τα φύλλα. Τα κουνούπια όμως δεν τα λυπάστε, γιατί αυτή που έκανε την καταγγελία, είμαι σίγουρος ότι έχει σκοτώσει κουνούπι. Είμαι σίγουρος ότι έχει μυγοσκοτώστρα στο σπίτι. Πήγε ρε η αθεόφοβη και έκανε καταγγελία για την κατσαρίδα, ενώ την ίδια ώρα σκοτώνει μύγες και κουνούπια, να το ξέρετε. Είμαι σίγουρος. Αλλά έτσι είναι, όταν σου πουλάνε χίλιες δυο αρλούμπες στο διαδίκτυο ως ιδεολογία, όταν σας έχουν κάνει τα μυαλά μαρμελάδα και έχετε γίνει μαλθακοί και δεν ξέρετε που πάνε τα τέσσερα, και όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία στη σκέψη και ότι δεν είναι όλα τόσο απλά και ότι δεν γίνεται να τα τσουβαλιάζετε όλα. Δεν έχω λόγια για την κατάσταση της κοινωνίας. Ωραία, το καταλαβαίνετε ότι ξεπουλήσανε όλα τα μνημεία και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους για να πας εσύ εκεί πέρα έξω, ρε χαλβά όρθιε, να δεις την Ακρόπολη. Θα πρέπει να πληρώνεις εισιτήριο. Θες νορμάλ μεταχείριση απλού λαουτζίκου, θα πληρώνεις εγώ ένα πενιντάρικο να πηγαίνεις να ανεβαίνεις πάνω στην Ακρόπολη να δεις τον Παρθενώνα. Θες VIP, να σε πηγαίνουν πάνω ξεναγοί και να σε ταΐζουν ένα κεκάκι και να σε δίνουν κανένα χυμό πορτοκάλι να πάρεις δύναμη και πάει λέγοντας 250. Αυτά τα λεφτά όμως όλα από τα εισιτήρια, από τα κηλικία, από τις μπουτίκ που πουλάνε μαγνητάκια και μπρελοκάκια και μπλουζάκια με τον Παρθενώνα και καπελάκια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς με τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη πάνω, όλα αυτά τα χρήματα χαλβά όρθιε, αδιάφορε, δεν θα πηγαίνουν στο ελληνικό κράτος. Θα πηγαίνουν για 50 χρόνια σε φίλους του Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνεις? Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ρε παιδιά, σε αρχαιολογικούς χώρους μπαίνεις με εισιτήριο. Τα χρήματα αυτά τόσο καιρό τα εισέπρατε κάποιος, το κράτος. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο και πληρώνεις εισιτήριο στην είσοδο. Τα χρήματα αυτά τα εισπράττει το κράτος. Και τώρα το κράτος παραχωρεί την εκμετάλλευση σε μια ανώνυμη εταιρεία, σε έναν ιδιώτη. Και θα εισπράττει αυτή η ανώνυμη εταιρεία τα λεφτά από τα εισιτήρια, τις μπουτίκ και τα κηλικία. Και θα πληρώνει κάποιους φόρους. Το κράτος έτσι δεν θα χάνει τη διαφορά που ως τώρα εισπράττει? Θα τη χάνει. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Δεν συμφέρει το κράτος να κάνει αυτό το πράγμα. Άρα προφανώς έχουμε μπλέξει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι μεσίτης και ξεπουλάει τα πάντα σε φίλους του για να εισπράττουν αυτοί τα κέρδη. Αυτό συμβαίνει. Γιατί αυτή δεν είναι μια έξυπνη ούτε μια καλή κίνηση για όλους εμάς. Είναι μια καλή κίνηση για αυτούς, για να βγάζουν περισσότερα. Το καταλαβαίνετε? Κηλικία, εισιτήρια για την είσοδο, μπλουζάκια, καπελάκια, μαγνητάκια, μπρελοκάκια και ό,τι άλλο πουλάνε εκεί πέρα αμέσως μέσα. Όλα αυτά τα κέρδη θα πηγαίνουν στις δικές τους τσέπες, στην ανώνυμη εταιρεία. Πώς σας φαίνεται? Νορμάλ? Νορμάλ?

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα

0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
7: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
8: Όνομα. Και ότι κάλλιστα θα μπορούσε να είσαι κάποιος άλλος, όχι, δεν το δέχεσαι. Γιατί κάπως έτσι μετά δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι έχει ουσία όλο αυτό που ζούμε. Ότι έχει κάποιο νόημα. Έτσι κάπως σου μηδενίζω όλα όσα έχεις χτίσει στο κεφάλι σου. Και αυτό τους χαλάει τους ανθρώπους. Τι λέει αυτό, σου λέει? Δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι αυτός. Χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Χάνεις όλα αυτά που έχεις δημιουργήσει στο μυαλό σου. Και επειδή θέλω να καταλήξω στον τρόπο που έχουν ριζώσει μέσα σας κάποιες πεποιθήσεις για το τι είναι καλό και τι είναι κακό και για το τι μπορεί να αλλάξει και το τι δεν μπορεί να αλλάξει, σκεφτείτε τώρα ότι δεν είστε μόνο εσείς έτσι. Είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, τους οποίους καθημερινά τους δημιουργούν προκαταλήψεις, όπως για παράδειγμα το ότι υπάρχει ο Μητσοτάκης και κανένας άλλος που μπορεί να κυβερνήσει, όπως για παράδειγμα που σας λένε καθημερινά Μητσοτάκης ή χάος, και αυτό περνάει στο μυαλό σας, στο ασυνείδητο, και εσείς μετά λέτε το ίδιο πράγμα χωρίς να το έχετε συνειδητοποιήσει ότι το λέτε. Γιατί υπάρχουν αυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα που περνάνε οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, οι φυλάδες, τα site, το διαδίκτυο. Και αυτό σας λέω, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Γιατί αν κάθε μέρα σου λέω εγώ το ότι ο ουρανός είναι πράσινος, κάθε μέρα αν σου λέω ο ουρανός είναι πράσινος, ο ουρανός είναι πράσινος, και το λένε και άλλοι 10.000 ο ουρανός είναι πράσινος, και μετά το λένε και άλλοι 20.000 ότι ο ουρανός είναι πράσινος, σε κάποια φάση θα πεις, φίλε, για να το λένε όλοι, λες να είναι πράσινος? Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται φανατικά ότι είναι πράσινος ο ουρανός, χωρίς καν να βγάλουν το κεφάλι από το παράθυρο και να δούνε αν όντως είναι πράσινος. Και ακούς μια φωνή στο ραδιόφωνο, σε μια εκπομπή κόντρα στο σύστημα, να σου λέει ότι ξέρεις κάτι.

Ο ουρανός, φίλε μου, είναι μπλε. Και αν βγάλεις το κεφάλι από το παράθυρο, θα το δεις. Και ξαφνικά στρέφονται όλοι αυτοί οι εγωιστές που λέγανε ότι είναι πράσινος, γιατί νιώθουν μειονεκτικά, γιατί δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι τους κοροϊδεύουν και γιατί είναι εγωιστές, και σου λένε αυτός λέει ψέματα, αυτός είναι συνωμοσιολόγος, αυτός προσπαθεί κάτι να καταφέρει, αυτός είναι αυτός που πρέπει να σταυρώσει. Γιατί? Για τον εγωισμό τους, για να μην θυχτεί το εγώ τους δηλαδή, για να μην νιώσουν ότι είχαν άδικο. Σου προσθέτουν ταμπέλες, προσπαθούν να σε υποτιμήσουν, προσπαθούν να σε μηδενίσουν, έρχονται μετά και τα στερεότυπά τους και τρελαίνονται. Τους πιάνει το κόμπλεξ και ανασφάλεια. Δεν γίνεται αυτός να μας βγάλει εμάς λάθος. Αυτή είναι η σκέψη της μάζας. Και κάπως έτσι, επιφανειακά τώρα σας το αναλύω, λειτουργεί και ο λανθασμένος τρόπος σκέψης του Έλληνα. Εναντιώνονται σε αυτόν που σκέφτεται διαφορετικά. Εναντιώνονται σε αυτόν που δεν θέλει να φάει την προπαγάνδα. Εναντιώνονται σε αυτόν που τους λέει ότι έχετε άδικο. Αν πας σε έναν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο, πολλές φορές θα σου τύχει, δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά οι περισσότερες φορές, τουλάχιστον από τις δικές μου εμπειρίες, αυτό αντλώ, δεν μπορείς να πείσεις κάποιον ότι, ξέρεις κάτι ρε φίλε, πες, έκανα λάθος. Πες, είχα άδικο. Ο Έλληνας, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων τουλάχιστον, που είναι έτσι μετά τα 50, δεν μπορούν να πούνε ότι ξέρεις κάτι είχα άδικο. Δεν μπορούν να το πούνε. Και αυτό είναι ένα βασικό κοινωνικό πρόβλημα που δείχνει ότι η παιδεία δεν χτίζεται σωστά. Δεν υπάρχει αυτογνωσία. Θεωρούν προσβλητικό το να έχουν άδικο. Δεν θέλει να έχει άδικο. Θέλει εκεί να υποστηρίζει όλα αυτά τα στερεότυπα, όλες αυτές τις προκαταλήψεις, και αν πας να του τις χτυπήσεις, έχεις πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ φωνάζω και λέω, προσπαθήστε να ελέγξετε τη σκέψη σας. Είναι καλό από τη μία να υπάρχουν κάποια δεδομένα για το ποιοι είμαστε, το τι εκπροσωπούμε και τι προσπαθούμε να καταφέρουμε, για να βάλουμε κάποιους στόχους. Γιατί η ανατροπή μπορεί να έρθει, και δεν θέλω να δέχεστε το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί αυτό εξυπηρετεί το σύστημα. Και επίσης να αποκτήσετε ένα τρόπο σκέψης που αφυπνίζει την αντίληψή σας, ώστε να βλέπετε καθαρά, ώστε να μην σας πείθει ο κάθε ψεύτης, όπως είναι ας πούμε ο Άδωνης Γεωργιάδης, το ότι όλα είναι ρόδινα και το ότι όλα είναι ζάχαρη, ενώ κοιτάτε το πορτοφόλι σας την ίδια ώρα και δεν έχει μέσα 2 ευρώ. Όχι, δεν είναι όλα ρόδινα ρε φίλε. Όταν δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν είναι όλα ρόδινα όταν δεν έχουμε να φάμε, επειδή εσείς το λέτε καθημερινά στα κανάλια. Και εννοείται ότι επειδή το λέτε καθημερινά στα κανάλια, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εννοείται ότι έχουμε και άλλη επιλογή. Και εννοείται ότι παίζετε βρώμικα. Ξέρετε, διάβαζα ένα βιβλίο παλαιότερα που τι έγραφε μέσα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν αρκεί, έγραφε, η αλήθεια να είναι μπροστά στα μάτια σου με ντοκουμέντα. Δεν αρκεί να έχεις τα μάτια σου ορθά ανοιχτά. Χρειάζεσαι πάνω απ' όλα και βούληση για να δεις την αλήθεια. Πρέπει να βγάλεις αυτά τα θολά γυαλιά της προκατάληψης, είτε κομματικής προκατάληψης ή οποιαδήποτε άλλης προκατάληψης που σου έχει δημιουργήσει αυτή η συστηματική και μακροχρόνια προπαγάνδα, και πρέπει να καταλάβεις ότι χρειάζεσαι και την εντιμότητα ώστε να παραδεχθείς αυτά που βλέπεις. Ώστε να παραδεχθείς αυτά που βλέπεις στον εαυτό σου, σε κανέναν άλλον. Δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, μιλάει και με τον εαυτό του. Αυτή είναι η βασική πορεία ενός ανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Να μιλάει με τον εαυτό του. Και όσοι δεν μιλάνε με τον εαυτό τους, έχουν μια διαταραχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και συνήθως οι άνθρωποι που δεν μιλάνε με τον εαυτό τους δεν έχουν και ίχνος ενσυναίσθησης. Από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι τη στιγμή που κοιμόμαστε, λειτουργείτε στο αυτόματο και μιλάτε με τον εαυτό σας. Γιατί δεν έχετε πει στον εαυτό σας τι είχα να κάνω. Μη μου πει κανένας εκεί πέρα έξω δεν έχει πει στον εαυτό του τι είχα να κάνω ρε εσύ. Σε ποιον ρωτάτε τι είχατε να κάνετε? Στον εαυτό σας. Τι είναι ο εαυτός σας?
όλο αυτό που σας ανέλησα πριν λίγο. Οι πληροφορίες στην κάρτα μνήμης, τα δεδομένα, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και όλο αυτό που έχει χτιστεί μέχρι την ηλικία σήμερα. Που έχετε φτάσει. Μέχρι την ηλικία που έχετε φτάσει. Να διαχειρίζεστε τις σκέψεις σας. Να έχετε τον εαυτό σας σε ένα σημείο που υπάρχει έλεγχος. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που χάνουν τον έλεγχο. Και επίσης, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα ψυχοφάρμακα βοηθάνε πάρα πολύ στο να χάσεις τον εαυτό σου και τον έλεγχο. Και βοηθάνε πάρα πολύ στο να τρέφεις αυταπάτες και να νομίζεις ότι όλα είναι καλά, ενώ δεν είναι όλα καλά. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με όλους αυτούς τους εθισμούς διασκέδασης. Βοηθάνε πολύ στο να χάνετε τον εαυτό σας. Πάρα πολύ. Και δεν το καταλαβαίνετε, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί, θα σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Το πορνό είναι ψεύτικο σεξ. Το αλκοόλ είναι ψεύτικη διασκέδαση. Το fast food είναι ψεύτικη διατροφή. Τα ναρκωτικά είναι ψεύτικη ευτυχία. Το τσιγάρο σου προσφέρει μια ψεύτικη ηρεμία. Όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια ψεύτικη σύνδεση με τους υπόλοιπους. Οπότε μην χάνεις τον εαυτό σου κυνηγώντας ψεύτικα πράγματα. Κοίτα να χτίσεις σωστά θεμέλια πρώτα για εσένα και μετά αν έχεις παιδάκια και για τα παιδάκια σου. Αυτά όλα γιατί ανέφερα την πνευματική αφύπνιση. Η πνευματικότητα είναι σημαντική και η πίστη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορείς να πεις σε κάποιον μη δέχεσαι το κόκαλο που σε πετάνε. Μη δέχεσαι να ξεπουλήσεις τον εαυτό σου. Μη δέχεσαι να ξεπουλήσεις και τους υπόλοιπους. Μη δέχεσαι με λίγα λόγια να είσαι παπατζής ξεπουλημένος. Και ναι, είναι άλλο η ορθοδοξία και άλλο η πίστη που έχει ο καθένας και άλλο όλοι αυτοί οι παπάδες, όλο αυτό το εμπόριο στο Άγιον Όρος και σε διάφορες μονές και σε διάφορες εκκλησίες και άλλο αυτό που προσπαθούν να κάνουν με τα κέρδη. Το θέμα είναι να πιάσει την ουσία. Καλά, τέλος πάντων, τώρα εδώ πέρα κάθομαι και φιλοσοφώ. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Ξεφύγαμε να πούμε, πέρασε και η ώρα. Γιατί ο υποταγμένος σε υλικά αγαθά δεν μπορεί να είναι ποτέ δίκαιος. Σύμφωνα με το Δημόκριτο. Αλλά μιας και μιλάμε για όλη αυτή την πνευματικότητα και μιας που μιλάμε για αυτό το μυαλό και το πώς χτίζεται και τι δεδομένα έχει, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και αυτό το καμπανάκι που χτυπάει καθημερινά για χιλιάδες Ισλαμιστές στην Ελλάδα. Περίπου 30.000 άτομα είναι αυτοί που έχουν έρθει εδώ πέρα και είναι και αυτοί που επέτρεψαν φυσικά να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι άλλης θρησκείας, οι οποίοι περνάνε άλλα μηνύματα. Ξέρετε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δεν μεγαλώνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι άλλο να μεγαλώνεις στη Θεσσαλονίκη και να περπατάς για παράδειγμα στη Νέα Παραλία και να παίζεις στα κηπεδάκια μπάσκετ, ξέρω εγώ, με τους γονείς σου. Είναι άλλο να μεγαλώνεις σε ένα χωριό στην επαρχία και να ζεις σε ένα μέρος με φύση και να έχει, ας πούμε, ο πατέρας σου στάβλο και να είσαι κοντά στα κατσίκια καθημερινά. Και είναι άλλο να μεγαλώνεις στο Μαρόκο ή στη Σομαλία ή σε άλλες αφρικανικές χώρες, ξέρω εγώ, που καθημερινά περπατάς στον δρόμο και βλέπεις ανθρώπους να πεθαίνουν της πείνας. Είναι αλλιώς διαμορφωμένα λοιπόν τα μυαλά. Είναι άλλο να έχεις μεγαλώσει στο Πακιστάν και να θεωρείς ότι το να παντρεύεσαι, ας πούμε, μια 12χρονη είναι φυσιολογικό. Και σκέψου τώρα να βάλουμε σε ένα δωμάτιο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα πάνω στα χωριά με τα κατσίκια, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στη Σομαλία ή σε άλλες χώρες αφρικανικές και βλέπει καθημερινά ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα, και να βάλουμε μέσα στο ίδιο δωμάτιο και ένα Πακιστανό ο οποίος θεωρεί ότι με ένα 12χρονο μπορούμε να το παντρευτούμε. Άντε και να βάλουμε και έναν Τούρκο ο οποίος θεωρεί ότι όλα τα εδάφη γύρω από την Τουρκία τους ανήκουν. Γιατί έτσι τους έχουν μεγαλώσει. Μεγαλάζεις πατρίδες και με ιστορίες. Βάζετε αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους μέσα σε ένα δωμάτιο. Στην ουσία,
σύμφωνα με αυτό που έχουν χτίσει, τον τρόπο σκέψης τους δηλαδή και τις προκαταλήψεις τους και τα στερεότυπά τους, θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε να υπάρχει όμως μία λογική για το τι ακριβώς πρέπει να ισχύει. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και πάνω απ' όλα θα έπρεπε να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Τώρα θα μου πεις, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σεβαστεί έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος παντρεύεται ένα ανήλικο? Μπορεί? Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, γιατί θεωρώ ότι εμείς εδώ, τουλάχιστον οι άνθρωποι που ξέρω εγώ, βαδίζουμε με τη λογική και λέμε ότι ένα ανήλικο παιδί δεν έχει ολοκληρώσει τον τρόπο σκέψης, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα που βρίσκεται, και όλοι αυτοί οι μεγαλύτεροι το εκμεταλλεύονται το ανήλικο παιδί, γιατί ακόμα αυτό το παιδί δεν έχει καταλάβει και δεν έχει επιλέξει πώς θέλει να ακολουθήσει το δρόμο το συγκεκριμένο. Άρα εμείς λέμε μακριά οι εκμεταλλευτές από τα ανήλικα παιδάκια. Κι όμως έρχονται στην Ελλάδα διάφορων ειδών άνθρωποι οι οποίοι δεν θεωρούν ότι αυτό είναι λογικό. Και δυστυχώς η πολιτεία δεν το αντιμετωπίζει. Και εκεί ξυπνάνε άλλα ένστικτα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του σκοτάδια. Και αν πειράξεις τα δικά του σκοτάδια, δεν ξέρεις τι κρύβει. Και μπορεί άνθρωπος που είναι ευγενικός και καλός και σέβεται, αν δεν το σεβαστείς, ξαφνικά να μην μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Και οι Έλληνες είναι ένας τέτοιος λαός. Οπότε καλά θα κάνουνε όλοι αυτοί που θεωρούν ότι διαχειρίζονται τα θέματα αυτά να τελειώνουνε με τους παιδοβιαστές και αυτές τις άθλιες κουλτούρες που έχουν φέρει στην Ελλάδα, και όχι να τις βοηθάνε να αναπτυχθούνε, και όχι να τους φτιάχνουνε κι άλλες τοποθεσίες που πηγαίνουν να συζητάνε και να περνάνε αυτά τα λάθος μηνύματα, γιατί αργά ή γρήγορα θα ξεσπάσει το χάος. Θα ξεσπάσει το χάος. Και εκεί έρχονται και αυτοί οι πυρήνες που σας έλεγα, και αυτά τα καινούργια όπλα και αυτά τα καινούργια γκλοκ που προσπαθούν να περάσουν κάποια από Τουρκία. Πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι γενικά για το τι έρχεται. Γενικά, δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο οι αυξήσεις, δεν είναι μόνο ο οικονομικός πόλεμος. Πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι, διότι υπάρχουν και εχθροί που έχουν άλλο σκοπό. Δεν τους νοιάζει το χρήμα. Έχουμε που έχουμε τον εσωτερικό εχθρό, που είναι όλες αυτές οι ακρίδες που κοιτάνε να αρπάξουν τα πάντα και να τα περάσουν στο όνομά τους. Έχουμε και άλλον εχθρό όμως. Και ιστορικά έχει χυθεί πολύ αίμα σε αυτά τα βουνά. Σε αυτές τις πεδιάδες και σε αυτά τα νησιά έχει χυθεί πολύ αίμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς ακόμα δεν έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις, ότι δεν έρχονται τέτοιες καταστάσεις. Έρθουν δεν έρθουν όμως, καλό δεν είναι να είμαστε έτοιμοι. Καλό δεν είναι να κρατάμε και μια πισινή. Καλό δεν είναι να υπάρχει πρόληψη. Γιατί εγώ βλέπω ότι ακόμα και εκεί χτυπάνε συγκεκριμένες τοποθεσίες που αντιστέκονται. Και θα μιλήσω για αρχή για την Κρήτη και μετά και για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί στην Κρήτη είναι πιο έντονο το φαινόμενο. Τι θέλουνε, να μην υπάρχει αντίσταση? Γιατί αυτά που κάνουν τα υπουργεία με τις ρυθμίσεις και τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες, σταδιακά καταφέρνουν να μην υπάρχει αντίσταση. Μια αντίσταση που παλαιότερα βοήθησε στο να σταθούμε όρθιοι. Γι' αυτό φωνάζω ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Να είστε περήφανοι που είστε Έλληνες και να περνάτε στα παιδιά σας τα σωστά μηνύματα και όχι αυτά που τους περνάνε όλες αυτές οι εφαρμογές στο διαδίκτυο. Γιατί πρέπει να χτιστούν στις νέες γενιές μυαλά, τα οποία στην κάρτα μνήμης τους
έχουν τα σωστά ερεθίσματα και δεν χάνουν την ταυτότητά τους και ξέρουν ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Άρα πρέπει να χτιστούν μυαλά τα οποία είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάθε προπαγάνδα. Κάθε προπαγάνδα. Εγώ δεν επενδύω σε πρόσωπα. Δεν επενδύω σε κόμματα. Δεν επενδύω σε χρώματα. Δεν επενδύω σε ομίλους. Εγώ με αυτό που κάνω προσπαθώ να χτίσω νέες γενιές αφυπνισμένες και μυαλά τα οποία ξέρουν την αλήθεια και δεν πέφτουνε θύματα της προπαγάνδας του συστήματος. Εντάξει, οπότε όποιος μου ξανακολλήσει ταμπελάκι ή προσπαθεί να με βάλει σε κάνα καλουπάκι, θα τρώει πόδι. Χαριστικά θα τρώει πόδι. Για να μην πω τίποτα άλλο. Και δεν είμαι ούτε αναρχικός και δεν ήμουν ποτέ ούτε χρυσαυγίτης ούτε υποψήφιος ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είμαι καθαρόαιμος αντισυστημικός. Και αυτοί που φοράνε κάτι μπλουζάκια αντισυστέμικ και βγαίνουν και λένε ότι δεν ανήκουν στο σύστημα, ας αφήσουν τις βλακίες και ας αφήσουν τα ψέματα και ας αφήσουν τις αρλούμπες. Γιατί όλα αυτά που κάνουνε τα κάνουνε για την προεκλογική περίοδο. Γιατί ο ταλγκάς τους είναι να φτιάξουν κανένα κομματάκι. Δεν συμβαδίζουνε οι δύο προτάσεις «φτιάχνω κόμμα και είμαι αντισυστημικός». Εντάξει, την προπαγάνδα που σας πουλάνε και την καταπίνετε αμάσιτη θα πρέπει να την αποβάλλετε. Καμία σχέση με τους αντισυστημικούς δεν έχουν όλοι αυτοί. Ένας αντισυστημικός, γνήσιος και καθαρόαιμος, δεν κοιτάει τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία και την αλαζονία και τον εγωισμό και να το παίζει ήρωας. Οι αντισυστημικοί δεν έχουν αρχηγό. Οι αντισυστημικοί έχουν στόχο και σκοπό. Και είμαστε πολλοί και καλοί και ανεξάρτητοι και αυτόνομοι με μια συγκεκριμένη ιδεολογία κόντρα στο σύστημα. Γκέγκε, γκέγκε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα, Νότος News στη Ρόδο και πάει λέγοντας. Καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, θα επιστρέψω τη δεύτερη ώρα με ανοιχτές γραμμές, γιατί μου κάνατε παράπονα χθες ότι δεν δίνω βήμα και ότι δεν θέλω να ακούγονται οι ακροατές ή κάτι τέτοιες χαζομάρες. Δεύτερη ώρα ανοιχτές γραμμές και τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Βάλε τώρα χαρά βέρα, δώσε χαρά βέρα, θα κάνω ζημιές. Θέλω λίγο να τους ανεβάσω λίγο το ηθικό. Έλα για τα πανηγύρια είμαστε. Εκεί πρώτοι στο χορό είστε όλοι. Άμα σας πούμε να κάνουμε κάναν αγώνα ή να προστατέψουμε τίποτα, σας ψάχνουμε, δεν σας βρίσκουμε. Για το εφετζηλίκι μόνο είστε. Και τους ψευτοειρωισμούς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
5: Ειδήσεις.
6: Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτίνη, ιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της Ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνιτσα και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας Ακτίου Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρητέο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιομέτρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωρή αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
5: Καιρός.
6: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Μόλις 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
16: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού, ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
17: Είναι τόσο.
16: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
18: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4 καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

0: Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ πολύ όσοι πήρατε και χθες να μην πάρετε και σήμερα, για να δώσουμε χρόνο και σε καινούριους να μιλήσουν. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού 6907-483-484. Ξαναλέω, οι γραμμές του αέρα 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σέρετη.
0: Καλησπέρα.
1: Εμφορούμε, είμαι από το Δημότυχο, 63 ετών, Καζακίδης Αθανάσιος λέγομαι.
0: Καλησπέρα, κύριε Αθανάσιε.
1: Εμφορούμε από πατριωτικά αισθήματα όπως και εσείς. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Από ό,τι ξέρω, το Υπουργείο Πολιτισμού, μιας και είναι και πρόσφατα το νομοσχέδιο, έχει δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για την αναστήλωση του Βαγιάζιτ Πασά, του τεμένους Βαγιάζιτ Πασά στο Δημότυχο, που τα λένε πατριώτες μου από εκεί. Η ερώτησή μου είναι μία. Για την Αμφίπολη πόσα δόθηκαν? Και δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας.
0: Όχι, όχι, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Όταν ολοκληρώσεις θέλω να σε ρωτήσω και κάτι.
1: Τελείωσα, κύριε Σερετή.
0: Θες δηλαδή να πεις ότι δεν αξιοποιούμε τους αρχαιολογικούς χώρους, αν κατάλαβα σωστά?
1: Είναι, δηλαδή αναστηλώνουμε ένα τέμενος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν δίνουμε, δεν ξέρω, έχουν δοθεί 1-2-3 εκατομμύρια για εκείνη την Αμφίπολη από τα χρόνια.
0: Για την Αμφίπολη θυμάμαι ότι είχαν δοθεί περίπου 600.000 ευρώ για να μπορέσουν να κάνουν, ας πούμε, κάποια αρχική ανασκαφική έρευνα στον Τύμβο Καστά. Αλλά 6 εκατομμύρια έχουν δώσει σίγουρα για τζαμιά.
1: Είστε σαφείς, και δώσανε πρόσφατα και στα Γιάννενα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το αντιπαρέρχομαι αυτό. Ρωτώ το τελευταίο για να κλείσω. 500 μέτρα περίβολος στον Τύμβο Καστά, είναι δυνατόν να έχει μόνο αυτή την είσοδο στα 15 μέτρα που έχουν? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν δίνονται και περαιτέρω χρήματα για ένα παγκοσμίας εμβελίας μνημείο? Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό
0: ένα λεπτό, φίλε μου, να κάνω την ερώτηση που ήθελα. Παρακαλώ. Είσαι στο Δημότυχο, αν δεν κατάλαβα καλά.
1: Εγώ είμαι καταγωγή από το Δημότυχο.
0: Κατοικείς εκεί πέρα?
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να μου δώσεις εικόνα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
1: Επίσης, γεια.
0: Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Ότι με αγαπάς, με συμπαθείς. Δεν το λέμε έτσι εύκολα το σ' αγαπώ, κυρία Μαρία. Πάμε παρακάτω.
5: Εγώ σε εκτιμώ.
0: Έτσι, τη σωστή λέξη. Ευχαριστώ πολύ που με εκτιμάτε. Πάμε.
5: Άκου, γιατί καμιά φορά γίνομαι καταπέλτης. Θυμάσαι τι σου είχα πει για τη Λούτσα που έχουν αφήσει το σκουπιδότοπο ο Δήμος?
0: Ναι.
5: Και πιάσαν φωτιά εδώ.
0: Ναι.
5: Σήμερα έχουμε φωτιά και σβήνουνε. Και ήταν σε χαμηλή βλάστηση με σκουπίδια του Δήμου. Τι άλλο να πω.
0: Δεν έχει ευθύνη ο Δήμος τώρα?
5: Ο Δήμος γιατί θα πληρώσει πρόστιμο?
0: Όχι, κανονικά όμως δεν έχει ευθύνη? Δεν θα έπρεπε κάποιος να τιμωρηθεί για αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα?
5: Δεν οι νόμοι ισχύουν, αλλά όχι για αυτούς. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
0: Αλλά αυτό το ξέρουμε, μωρέ. Αυτοί έχουν την ασυλία.
5: Ποια ασυλία, μωρέ? Και ο Δήμος έχει την ασυλία. Ποια
0: ασυλία? Όλοι ασυλία έχουν όσοι είναι στην εξουσία, κυρία μου.
5: Εντάξει, μόνο εμείς δεν έχουμε ασυλία.
0: Ποιος μιλάει από μέσα, ποιος μιλάει πάλι? Ποιος είναι από μέσα?
5: Μανούλα, θες να της πεις ένα γεια?
0: Φέρτε τη Μανούλα εδώ πέρα.
5: Έλα. Να ξέρεις ότι σε εκτιμάω. Το αγάπη το είπα ως εκτίμηση.
0: Δεν πειράζει. Φέρτε τη Μανούλα.
6: Έλα, αγόρι μου, να σε
0: τι
6: καλά.
0: Κάνετε,
6: να
0: το όνομά σας.
6: Και να παλεύεις, αγόρι μου, για την αλήθεια.
0: Το όνομά σας, ποιο είναι το όνομά σας, κυρία μου?
6: Αγγελική από Αρτέλια.
0: Γεια σας, κυρία Αγγελική, γεια σας, καλά είστε?
6: Καλά είμαστε και σε αγαπάμε και σε ακούμε κάθε μέρα.
0: Έτσι, κυρία
6: να
0: Αγγελική.
6: Καλά. Και ο Θεός να σε ευλογεί.
0: Υγεία.
6: Αλλά πιο πάνω από όλους αυτούς είναι ο Θεός. Μη φοβάσαι τίποτα. Εντάξει.
0: Έγινε, καλό μεσημέρι.
6: Γεια.
0: Ξέρετε, λέγανε παλαιότερα, εμείς αυτοί και η Παναγιά μαζί τους. Πας και τους σώσει. Παρακαλώ, ναι.
7: Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Είμαι από Θέρμη.
0: Γεια σας.
7: Σας αγαπώ πολύ, κάθε μέρα σ' ακούω.
0: Καλησπέρα.
7: Θα μου λύσεις μια περιέργεια?
0: Για πάμε.
7: Και με μια αγωνία. Λοιπόν, μας επιβάλλουνε να πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Ναι.
7: Ενώ πήραμε πιο μπροστά πριν ένα χρόνο τη δεύτερη. Όχι το ορθόδοξο, το είχαμε το ορθόδοξο την παλιά. Πήραμε τη δεύτερη για να μην πάρουμε την τρίτη. Και τώρα μας λένε μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να βγάλουμε διαβατήριο. Αλλιώς, γιατί το διαβατήριο κρατάει 10 χρόνια. Αλλιώς πρέπει να φυσωθούμε την ηλεκτρονική.
0: Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος τα λέει αυτά?
7: Το ίντερνετ.
0: Το ίντερνετ.
7: Ναι, ναι.
0: Κυρία μου, ακούστε λίγο. Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο.
7: Σαν τον Αρσένιο, τον γέροντα Αρσένιο.
0: Ναι.
7: Και να μην πω περισσότερα. Ναι.
0: Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο και επίσης ακόμα και τις αρχές να πάρετε και να σας πούνε πρέπει, δεν υπάρχουν πρέπει. Όταν λένε βασικά ότι υπάρχει δημοκρατία, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν πρέπει. Ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό για τον εαυτό του.
7: Ναι.
0: Όχι ό,τι θέλει. Όχι ό,τι θέλει. Αυτό που θεωρεί σωστό για τον εαυτό του, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αν είναι δυνατόν.
7: Ναι, σίγουρα. Ναι, αλλά αυτοί τώρα βάλαν κανόνα. Μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να πάρουμε ή το διαβατήριο να βγάλουμε,
0: ναι,
7: ή να πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Εγώ δεν θα κάνω τίποτα από τα δύο. Τι θα γίνει?
7: Και εγώ έτσι λέω.
0: Τι θα γίνει δηλαδή? Τι θα γίνει? Δεν μου κάνουν.
7: Δεν ξέρω.
0: Τίποτα δεν μπορούν να μου κάνουν. Καλό μεσημέρι, κυρία μου. Ευχαριστώ. Μην αγχώνεστε.
7: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Να
0: είστε
7: καλά.
0: Τίποτα δεν μπορούν να μας κάνουν. Αυτά είναι. Αυτά τα ονομάζω εκφοβισμό. Όλα αυτά που κάνουν. Τα κάνουν για να μπορέσουν να περάσουν τα μηνύματα ότι πρέπει να φοβόμαστε και ότι πρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουν αυτοί να κάνουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουν να κάνουμε αυτοί. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε και αυτό που θεωρούμε σωστό. Εντάξει. Άμα εσύ φοβάσαι και δεν νιώθεις ότι υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές για να μπορέσεις να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο κανόνα που βάζουν αυτοί, είναι πρόβλημά τους. Παρακαλώ.
8: Χαίρετε.
0: Ναι. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Ελένη.
0: Καλησπέρα, κυρία Ελένη.
8: Καλά είστε?
0: Ναι.
8: Ωραία. Να πω κάτι.
0: Για πείτε κι εσείς κάτι.
8: Τώρα, αυτό το είδατε, τώρα ένα δείγμα. Ξέρετε τι μπορεί να κάνει η εμφύτευση φόβου?
0: Τι?
8: Όχι πολύ δυνατά. Η εμφύτευση του φόβου.
0: Τι?
8: Πώς είπατε?
0: Τι μπορεί να κάνει, κυρία μου?
8: Ναι.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο αρχικά και μιλήστε μου από το τηλέφωνο, γιατί ακούω από μέσα τη φωνή μου.
8: Ωραία. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει τόσο κακό ώστε να ξεχάσουμε ότι έχουμε και μυαλό, ότι έχουμε και δύναμη, ότι έχουμε δύναμη να κρίνουμε ποιο είναι σωστό και ποιο δεν είναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει επάνω στο φόβο γεννιούνται διάφορα πράγματα, τα οποία προσπαθούν κυρίως αυτοί να τα εμφυτεύσουν ώστε να μην τα, όχι μόνο να μην τα ξεχάσουμε,
0: yeah,
8: αλλά και να υπάρχει η τόση μεγάλη φοβία που δεν μπορούμε χωρίς να ζήσουμε χωρίς αυτά. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι όταν είπε για τον λαό η δικαιοσύνη,
0: ναι,
8: έτσι, και δεν υπάρχει απόδοση, ναι, της δικαιοσύνης και δεν μπορούμε να ζητήσουμε δικαιοσύνη, mm-hmm, τότε και αυτό είναι και αυτό ένα είδος φόβου.
0: Η λύση, ποια είναι η λύση, κυρία μου, για όλο αυτό που ζούμε?
8: Η λύση ποια είναι? Απλώς δεν θα δώσουμε σημασία.
0: Να μην τους δώσουμε σημασία?
8: Ναι.
0: Να κάνουν το νερό ιδιωτικό και να πληρώνουμε το πανάκριβα το νερό. Ας μην δώσουμε σημασία.
8: Αν γίνεται έτσι όπως το λέτε, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα ζητήσουμε πληροφορίες από ανθρώπους, ναι, που είναι πράγματι στην πάρετο.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Μιλάς με μένα, μιλάς παράλληλα και με τον άλλο από μέσα. Μας δουλεύεις.
9: Καλησπέρα, πάμε. Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
9: Τι κάνεις, Γρηγόρη μου?
0: Τι να κάνω εδώ, να προσπαθώ να επιβιώσω. Πάμε. Πάμε, πες μου. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Λε.
0: Καλησπέρα.
10: Κυριάκος από Κατερίνη.
0: Έλα ρε Κυριάκο από Κατερίνη.
10: Λοιπόν, αδερφέ.
0: Ναι.
10: Το χωραφάκι και δεν μου βγαίνει τα λεφτά.
0: Δεν έχει σήμα, φίλε μου.
10: Έλα, μ' ακούς?
0: Σε ακούω, δεν έχει σήμα. Πάνε βρε σήμα, παρακαλώ στον επόμενο.
11: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
11: Γρηγόρη, η Άννα είμαι. Πήρα να σου πω κι εγώ κάτι. Δεν δουλεύει τίποτα σε αυτό το κράτος. Δεν δουλεύει τίποτα. Μένουμε τα γαράδες εδώ και 2 μήνες. Έχουν σπάσει σωλήνες, τρέχουν τα νερά. Έχει πιάσει πρασινίλα όλος ο δρόμος. Είμαστε στην Καλλικράτη, δηλαδή, σε ένα στενό μέσα. Έχει πιάσει πρασινίλα όλος ο δρόμος. Μέλισσες, ελικοπτεράκια. Αυτά τα φίλτρα από τα ρολόγια μας έχουν γίνει. Τα έχουμε αλλάξει 2-3 φορές. Έχουν γίνει πολτός μέσα. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πήρα τον Καλαθά τηλέφωνο τον πρόεδρο, δεν έχω άτομα. Με στέλνει στην ίδρυψη της Έρμης, στις Βλάβες. Παίρνω εκεί, δεν μου λέει το όνομά του ποιος είναι. Θα έρθω να τα κάνουμε. Αυτό είναι.
0: Και δεν έρχεται κανένας.
11: Κανένας, τίποτα. Άμα θα έρθετε και τραβήξετε βίντεο, όλα είναι μέσα στην πρασινάδα.
0: Γιατί εσείς δεν μπορείτε να τραβήξετε βίντεο να μου το στείλετε, πρέπει να έρθω εγώ.
11: Δεν έχω πουλάκι μου, εγώ έχω με πλήκτρα τηλέφωνο. Δεν έχω.
0: Α, ωραία, παιδιά, γείτονες, κάτι δεν έχετε.
11: Είπα εκεί γύρω-γύρω, όλοι δεν θέλουν να γίνουν κακοί με τον Καλαθά.
0: Άμα δεν θέλετε να γίνετε κακοί με τον Καλαθά, μουχλιάστε εκεί πέρα.
11: Ναι.
0: Εντάξει, καλό μουχλιάσμα.
11: Τι να πω, τι
0: καλό μου βιάσμα τότε, αφού δεν θέλετε να γίνετε κακοί με τον πρόεδρο της κοινότητας και τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο και τον περιφερειάρχη. Καλά
11: δεν
0: να πάθετε.
11: Δεν θέλουν να γίνουν κακοί.
0: Εντάξει, άμα δεν θέλουν να γίνουν κακοί, ας γίνουν μουχλιασμένοι.
11: Τι να σε πω, μια κατάσταση τρέλα. Τι πρέπει δηλαδή να φτάνουμε στα ράδια, στις τηλεοράσεις.
0: Όχι, άμα δεν θέλετε να γίνετε κακοί εκεί πέρα και να ενωθείτε και να πάτε κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει.
11: Όχι, εγώ γίνομαι και με το όνομά μου και με το δικό μου.
0: Δεν λέω για εσάς τώρα, για τους υπόλοιπους εκεί πέρα, αφού δεν θέλουν να γίνουν κακοί.
11: Εγώ και το όνομά μου και το επίθετό μου είπα. Όχι, και είπα ένα σωρό.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
11: Ευχαριστώ πάρα
0: υγεία
11: πολύ.
0: Να έχετε υγεία και υπομονή. Yeah. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Υπομονή και κουράγιο. Αφού δεν θέλουν οι υπόλοιποι να γίνουν κακοί με τον πρόεδρο της κοινότητας. Για να μην χαλάσουν σχέσεις. Κατάλαβες. Ας τους εκεί πέρα. Να βγάλουνε μούχλα. Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
12: από Αθήνα.
0: Έλα, φίλε μου.
12: Επειδή δεν μπόρεσα χθες να σε πιάσω, πολύ γρήγορα θα πω ότι την μοιραία νύχτα που συνέβη και το τροχαίο δυστύχημα, πες το σιδηροδρομικό, στα Τέμπη το πρωί, δηλαδή μετά από 3-4 ώρες, σε πρωινή εκπομπή, ας πούμε, του Ψάλτη ήταν τότε που άκουγα, Ρίαλ, ξέρω και εγώ τι ήταν αυτό. Βγήκε ένας πρόεδρος εκεί, δεν ξέρω, εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ και είπε ότι υπήρχε εκείνη τη νύχτα. Τυχαία άσκηση, γι' αυτό και εμφανίστηκαν 40 ασθενοφόρα, 30-40, δεν ξέρω και εγώ, 50, πώς εμφανίστηκαν πολύ γρήγορα στο χώρο του δυστυχήματος. Και λέω εγώ τώρα, πόσες ασκήσεις γίνονται αυτές το χρόνο, σε ποια σημεία, ποια μέρη, ποιος τις οργανώνει, ποιος δίνει τις εντολές και ποια ήταν η ονομασία εκείνης της άσκησης εκείνη την ημέρα. Τέλος πάντων, φύγαμε από αυτό και πάμε έστω στις ταυτότητες που μιλήσατε προηγουμένως με την κυρία, ας πούμε, που είχε την απορία.
0: Ναι, ένα λεπτό. Περίμενε. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι δεν ήταν τυχαίο αυτό το γεγονός με τα ασθενοφόρα?
12: Εγώ λέω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά. Ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι, το αναφέρεις αυτό το πράγμα για ποιο λόγο? Δηλαδή θεωρείς ότι.
12: Το αναφέρω γιατί δεν αναφέρεται πουθενά.
0: Προγραμματισμός.
12: Ναι, ακριβώς, γιατί πήγαν ας πούμε, να διορθώσουν ή να συμβάλλουν να δώσουν μια εξήγηση στο πώς βρέθηκαν πολύ γρήγορα στο χώρο τα ασθενοφόρα. Βέβαια για μένα, γιατί δεν έχει ξανααναφερθεί ποτέ από εκείνη τη στιγμή μετά από 2 μέρες, ας πούμε, σταμάτησε καν να αναφέρεται το γεγονός του συμβάντος αυτός, και μου φέρεται πολύ ύποπτο όλο αυτό.
0: Ωραία.
12: Το οποίο δεν βγαίνει κάποιος να μας δώσει μια εξήγηση πώς διοργανώνονται αυτές και πώς παίρνει τις αποφάσεις.
0: Σας έδωσε εξήγηση. Μην περιμένετε να σας επιβεβαιώσει τις δεύτερες σκέψεις σας. Θα το πολύ πολύ να σας πούνε και συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο. Μην νομίζετε. Πάμε παρακάτω τώρα στις ψηφιακές ταυτότητες.
12: Για ταυτότητα. Εγώ υπέγραψα ταυτότητα το 92. Ας πούμε την κλασική ταυτότητα που τότε ό,τι μυαλό είχα υπέγραψα. Τώρα σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο με κάνει εμένα μέτοχο ή συμμέτοχο, ας πούμε, σε οτιδήποτε, η εταιρεία ΑΕ, ξέρω και εγώ, Ελληνική Δημοκρατία ή κρατική Ελληνική Δημοκρατία, δεν ξέρω και εγώ ποια τι ονομασία και ποιους εκπροσώπους έχει πλέον, εγώ δεν συνεννώ, άρα δεν υπογράφω κανένα άλλο έγγραφο, είτε λέγεται ταυτότητα, είτε λέγεται διαβατήριο, είτε λέγεται οτιδήποτε. Άρα θα μείνω εδώ. Και θα πολεμήσω από εδώ ή θα πεθάνω εδώ. Δεν θα φύγω να πάω να κρυφτώ σε άλλα μέρη ή να διασκεδάσω. Δεν διασκεδάζω, δεν γουστάρω. Γουστάρω να παιδεύω το μυαλό μου, να βρω λύσεις ή να βρω εξηγήσεις ή ακόμα και να αντιμετωπίσω την κατάσταση ή έστω να ξυπνήσω κι εγώ, όπως κάνεις και εσύ, από μέρος μου, οποιοδήποτε ας πούμε είναι δίπλα μου.
0: Έγινε.
12: Θέλει να ακούσει. Σωστό. Ή έχει την, τη διάθεση.
0: Σωστό, φίλε μου. Προσπαθείς και εσύ με τον δικό σου τρόπο, με λίγα λόγια, να σου πω κάτι. Η καλή πρόθεση είναι αυτό που μετράει.
12: Η σωστή πρόθεση, γιατί και αυτοί καλές προθέσεις όταν αγγίζουν τα παιδάκια.
0: Όχι, δεν έχουν καμία καλή πρόθεση όταν αγγίζουν τα παιδάκια. Μην ακούμε βλακίες τώρα, καμία καλή πρόθεση δεν έχουν.
12: Με το δικό τους μυαλό.
0: Δεν έχουν μυαλό αυτοί, δεν υπάρχει καλή πρόθεση σε αυτό.
12: Στα δικαστήρια, πώς λέγεται, οι εξηγείς που δίνουν ότι έχουν μια δική τους.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί λένε και το δολοφόνο που μαχαίρωσε 60 φορές τον άλλον, θα σου πει για καλό το έκανα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε καλή πρόθεση. Αν είναι δυνατόν, τι είπε, καλό μεσημέρι, αδερφέ. Καλό μεσημέρι.
12: Για καλό, για καλό για εμάς αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
12: Είναι ούτως άλλως για κακό.
0: Εντάξει, καλό μεσημέρι. Τι λες που τη λες τη βλακεία σου, την υποστηρίζεις κιόλας. Τι να πω δηλαδή τώρα. Τι λες που τη λες. Καμία καλή πρόθεση. Δεν πάνε να λένε αυτοί ότι λένε. Καμία καλή πρόθεση. Οι τύποι αυτοί είναι για χημικό ευνουχισμό. Και για να μην σου πω και για κάτι πιο σκληρό, γιατί δεν μου επιτρέπει το ΕΣΟΥΡΟΥ να μιλάω με διαφορετικό τρόπο. Άμα με πάρεις εκτός αέρα, θα σου πω εγώ τι θα έκανα ένα τέτοιον. Έχω τον τρόπο να σου πει ακριβώς τι έκανε και θα καταλάβεις ότι δεν έχει καμία καλή πρόθεση. Παρακαλώ στον επόμενο.
13: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
13: Μάρκος λέγομαι. Πριν ξεκινήσω να γνωριστούμε λιγάκι. Δεν έχω ψηφίσει, βασικά έχω ψηφίσει μόνο μία φορά στη ζωή μου και αυτό ήταν Λεβέντης. Μπορούσα, αλλά δεν με αντιπροσωπεύει τίποτα.
0: Αρχικά από πού είσαι, Μάρκο, πες μου.
13: Είμαι από Αθήνα.
0: Έλα, από πού από Αθήνα.
13: Μπορούσα να ψηφίσω, αλλά δεν με αντιπροσωπεύει κανένας ποτέ και απλά είπα μία φορά το ρίξω στο Λεβέντη.
0: Ωραία, από πού από Αθήνα όμως, πες μου λίγο.
13: Από πού από Αθήνα, το είμαι από Αστρόπυργο.
0: Από Αστρόπυργο. Ωραία. Πες τι θες να πεις εσύ και μετά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για τον Αστρόπυργο.
13: Okay. Συμφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί σου για το πατριωτικό χώρο και τα λοιπά. Ωστόσο, εντάξει, καλώς ή κακώς είσαι σε ένα σταθμό το οποίο είναι Βελόπουλος από πίσω. Οπότε λίγο πολύ.
0: Από πού προκύπτει το ότι είναι ο Βελόπουλος από πίσω?
13: Στο σταθμό ξέρω ότι είναι Βελόπουλος.
0: Από πού το ξέρεις εσύ? Από πού το ξέρεις εσύ αυτό?
13: Εγώ ακούω εκπομπή Βελόπουλου.
0: Ακούς εκπομπή Βελόπουλου. Ακούς το Στέφανο τον Αγγελί.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
17: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
18: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
19: Οπτικά Γιάννης The Legos.
18: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
19: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
18: Οπτικά Γιάννης The Legos.
19: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
18: Τηλέφωνο 2610-313-388.
19: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
20: Αυτό που θες.
21: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
22: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
21: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
20: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
23: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
24: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: τα πατριωτικά κόμματα και τα λοιπά, συμφωνώ και σε πολλά που λένε. Αλλά πες μου λιγάκι, δηλαδή, τι μας προστατεύει στο να μην μας πουλήσει και ο πατριωτικός χώρος. Δηλαδή και ο Βελόπουλος θέλει να καταλήξω εκεί, θέλει να καταλήξω εξ αρχής, που είναι σε ένα πατριωτικό χώρο και τα λοιπά, μέχρι και αυτός ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Τι θα σε εμποδίζει τον οποιονδήποτε από αυτό το χώρο, ναι, να μην μας πουλήσει και αυτός.
1: Ωραία, να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές το ότι ο καθένας πάει και ψηφίζει ό,τι γουστάρει πρώτα απ' όλα, έτσι. Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Δεν σου έχω πει εγώ ποτέ να πας να ψηφίσεις κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ωραία, άκουσε με. Να ολοκληρώσω,
0: ρε. Δεν σου είπα ότι εσύ είσαι βελόπουλος.
1: Ναι, αδερφέ, ναι, άσε με να σου απαντήσω όμως. Εγώ σε ακούω και δεν σε διακόπτω. Είπες αυτό που είπες, άσε με να σου απαντήσω. Και άμα διαφωνείς σε κάτι, όταν τελειώσω, πες μου ότι διαφωνείς. Άσε με όμως να μιλήσω. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ακούω.
1: Ωραία, άκουσε με. Ερώτησες κάτι, σου απαντάω λοιπόν. Εγώ πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μου εξηγώ και λέω το ότι πρέπει να πηγαίνουμε με σωστά κριτήρια ψήφου. Δηλαδή να πηγαίνουμε στην κάλπη και να ξέρουμε τι πάμε να ψηφίσουμε. Ωραία. Εγώ πολλές φορές λέω ότι υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Γιατί υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο, όχι πρόσωπα. Στηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι στον πατριωτικό χώρο υπάρχει η σωστή ιδεολογία. Δηλαδή, ποια είναι η σωστή ιδεολογία για εμένα? Το να μην έρχονται ανεξέλεγκτα παράνομοι μετανάστες, το να υποστηρίζουμε το εθνικό συμφέρον, το να υποστηρίζουμε την εθνική κυριαρχία. Αν δεν πας στον πατριωτικό χώρο και πας σε κάποιον άλλο χώρο, όπως είναι ας πούμε οι αριστεροί, οι κεντροδεξιοί, οι καπιταλιστές και όλοι αυτοί δεν υποστηρίζουν το εθνικό συμφέρον, την εθνική κυριαρχία και την πατρίδα μας, με λίγα λόγια, τον ελληνικό λαό. Καταλαβαίνεις μέχρι εδώ, έτσι επιφανειακά, τι εξηγώ? Ωραία. Οπότε θεωρώ ότι στην προκειμένη φάση η Ελλάδα, με τα προβλήματα που έχει, την ιδιωτικοποίηση, τους παράνομους μετανάστες, την υπογενετικότητα, η λύση είναι το πατρίδα, πίστη και όχι εκκλησία, πίστη και οικογένεια. Να αναπτύξουμε δηλαδή οικογένειες για να μπορούμε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα. Εκκλησία, πίστη και οικογένεια. Να αναπτύξουμε δηλαδή οικογένειες για να μπορούμε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα, για να μπορούμε να

0: ψέμα για ομοφυλόφιλους, ΛΟΑΤΚΙ, γινότητες και πάει λέγοντας. Τα καταλαβαίνεις αυτά?
1: Τα καταλαβαίνω.
0: Άρα είσαι σύμφωνος με αυτά που λέω ή είσαι σε κάποιον άλλο χώρο?
1: Ναι, συγγνώμη, συνέχισε.
0: Συμφωνείς ότι αυτή είναι η λύση και ο πατριωτικός χώρος μπορεί να φέρει αποτέλεσμα ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει ισχυρή και αυτόνομη?
1: Συμφωνώ ότι αυτή είναι η λύση, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί σου λέω,
0: γιατί δεν μπορεί να γίνει?
1: Μέχρι τώρα από ό,τι έχω δει είναι ότι ένα κόμμα που αντιπροσωπεύει όλο αυτό που λες το πράγμα, ένα κόμμα ήταν μέσα κοντά στο να μπει στη Βουλή και μπήκε στη Βουλή, και αυτός ήταν ο Βελόπουλος. Αλλά και αυτός μέχρι και ακόμα και αυτός ψήφισε με μνημόνιο. Άρα δεν είμαι πιστεύω ότι θα...
0: Φίλε μου, πάλι κολλάς σε πρόσωπα όμως. Εγώ σου μιλάω για χώρους και εσύ είσαι προσωπολάτρης. Δηλαδή κολλάς στα πρόσωπα. Σε ρώτησα, είσαι ok με το χώρο? Αυτός ο χώρος έχει πολλά πρόσωπα, αδερφέ. Αυτός ο χώρος, άμα πάρεις όλα τα πρόσωπα σε αυτό το χώρο, όλοι κάτι έχουν κάνει. Και τον Έλληνα πάντα κάτι θα τον ξυνίζει. Αν περιμένετε γενικά τον Καβαλάρη, τον Ξανθό, τον Τέλειο με το χαμόγελο που ποτέ δεν έχει υπάρξει πουθενά, φίλοι μου, σας το λέω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, όλοι κάτι έχουν κάνει σε αυτή τη ζωή. Εγώ έχω κάνει λάθη. Εσύ δεν έχεις κάνει λάθη?
1: Σίγουρα.
0: Όλοι. Το τέλειο δεν θα το βρούμε ποτέ.
1: Απλά υπάρχει φόρο. Αλλά τα δικά μου τα πληρώνω εγώ. Δεν πληρώνω με άλλα 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά εσείς διαλέγετε. Εσείς διαλέγετε αυτούς που βάζετε στη Βουλή.
1: Θα τα πληρώσουμε άλλοι 10.
0: Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Εσύ πήγες ψήφισες στο Λεβέντη, σωστά?
1: Ναι.
0: Πήγες ψήφισες στο Λεβέντη. Για ό,τι έκανε ο Λεβέντης, είσαι υπεύθυνος κι εσύ.
1: Ναι.
0: Είσαι υπεύθυνος και εσύ. Θα αναλάβεις και εσύ τις ευθύνες, όπως και θα αναλάβουν φυσικά και οι υπόλοιποι που ψήφισαν Λεβέντη, δεν είσαι μόνο εσύ, τις ευθύνες τους για αυτά που έκανε ο Λεβέντης. Σωστά μέχρι εδώ? Ναι. Το ίδιο και για τους υπόλοιπους που ψήφισανε. Όποιος πήγε ψήφισε Τσίπρα, γιατί πολλοί πήγαν ψήφισαν Τσίπρα τότε, αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτά που έκανε ο Τσίπρας? Όχι, δεν την αναλαμβάνουν. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που ψήφισαν Τσίπρα και βρίζουν Τσίπρα, χωρίς να πούνε έκανα εγώ λάθος.
1: Δεν νομίζω να το αντιλαμβάνονται και να το δέχονται.
0: Γιατί δεν το δέχονται? Γιατί δεν το δέχονται? Γιατί δεν το δέχονται, πες μου λίγο.
1: Διπρόσωποι, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν είναι διπρόσωποι.
1: Είναι και στο DNA του Έλληνα μερικά.
0: Άνα, μπράβο, τώρα μιλά σωστά. Είναι στο DNA του Έλληνα να μην θέλει αυτός να φταίει πουθενά και να φταίνε μόνο οι άλλοι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το έχουμε.
0: Και επίσης θέλει πάντα οι άλλοι να τον σώσουν και αυτός να μην κάνει τίποτα. Ισχύει μέχρι εδώ αυτό που λέω?
1: Ναι.
0: Ωραία, γιατί δεν είμαστε ενωμένοι τότε?
1: Έχει θυμάσει ποτέ τους Έλληνες να ήταν ποτέ ενωμένοι σε κάτι που να τον ακουμπάει για το οτιδήποτε άλλο?
0: Ναι, εγώ έχω πετύχει, έχω πετύχει τους Έλληνες ενωμένους στο Μακεδονικό. Δεν τους πέτυχες ενωμένους στο Μακεδονικό?
1: Τους πέτυχα και τους πέτυχα. Τι έγινε, τι κατάλαβα?
0: Τι κατάλαβες? Δεν σου άρεσε το ότι υπήρξε ενότητα? Α, εννοείς αποτέλεσμα?
1: Ναι.
0: Αποτέλεσμα δεν υπήρξε κάτι. Γιατί αυτοί που στήριξαν Τσίπρα φταίνε που τον εμπιστεύτηκαν αυτόν τον άνθρωπο, και αυτός ο άνθρωπος είναι που πούλησε τη Μακεδονία μαζί με όσους τον στήριξαν.
1: Γι'
0: αυτό εγώ βγαίνω και λέω ότι όσοι στηρίζουν Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι. Γιατί στην ουσία τα κόμματα και τα πρόσωπα, είτε είναι ο Βελόπουλος, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι όποιος είναι, τα κόμματα, καλός ή κακός, τα επιλέγει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή δεν γίνεται να λέω εγώ, παράδειγμα φέρνω που δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο, πηγαίνετε ψηφίστε το Σερέτη. Και όταν βγαίνει ο Σερέτης να λέμε τον τέτοιον τι έκανε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς δεν τον στηρίξατε? Ποιοι είναι αυτοί που τους στηρίξανε? Οι Έλληνες είναι. Άρα στην ουσία που καταλήγουμε? Το ότι οι Έλληνες δεν πάνε με σωστά κριτήρια να ψηφίσουν.
1: Πέρα από αυτό, αν δεν αλλάξει κάτι με τους εισαγγελείς και όλα τα λοιπά, να μην ελέγχονται από κανέναν, ναι, από κανέναν,
0: ναι, ναι,
1: δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Ποτέ. Δεν πάμε να κάνουμε 100 εκλογές. Πάλι το ίδιο και το ίδιο σκάφο.
0: Άκου να σου πω, φίλε, ο πατριωτικός χώρος, άσε τώρα τα πρόσωπα. Ο πατριωτικός χώρος, δηλαδή, πατριωτικός χώρος τι εννοούμε? Οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που είναι υπέρ της πατρίδας. Σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άσε τους αρχηγούς και άσε τα πρόσωπα. Οι άνθρωποι, για μένα αρχικά δεν υπάρχουν αρχηγοί, έτσι. Για μένα σου λέω υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάει την Ελλάδα. Σε ρωτάω εγώ, πόσο ποσοστό είναι στην Ελλάδα αυτό?
1: Από κόμματα εννοείς?
0: Πάλι στα κόμματα με πας. Ο ελληνικός λαός, ρε φίλε, πόσο ποσοστό των Ελλήνων αγαπάει την πατρίδα του και θέλει να πει, να φωνάξει ότι ανήκει στον πατριωτικό χώρο?
1: Το πολύ 10%. Γιατί όλοι
0: το πολύ 10%. Ναι.
1: Ναι, γιατί το 90% κοιτάει την πάρτη τους, κοιτάει τον κόλλο τους και ξέρεις γιατί όλο αυτό. Γιατί έχει φτάσει η κοινωνία σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει, σκέφτεσαι και το 1 ευρώ την άλλη μέρα πώς θα το βγάλεις για να γυρίσεις σπίτι σου, να πας στη δουλειά σου και να γυρίσεις σπίτι σου στην οικογένειά σου και να προσφέρεις ένα φαγητό.

0: όταν σε φτάνουν στην ανέχεια, ο καθένας μετά προσωπικά κοιτάζει τον κόλλο του μόνο.
1: Φίλε
0: οπότε
1: μου,
0: μόνο το 10% είναι. Γιατί όλο το 90% από τη φτώχεια,
1: ναι,
0: έχει πέσει, κοιτάζει πλέον μόνο την πάρτη του. Γιατί έχει απορριδεί και απορριδεί, δεν βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα. Και οπότε είναι κατακριτικό και καθόλου.
1: Α, σου πω λίγο κάτι, δεν θέλω να σε προσβάλλω.
0: Δεν είναι καθόλου κατακριτικό.
1: Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά θέλω να σου το πω αυτό. Γιατί μιλάω πάντα με ειλικρίνεια. Πραγματικά είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί 10% για το πατριωτικό χώρο δεν είναι όχι ελάχιστο. Είναι ο πάτος. Το να λες ότι στους 100 ανθρώπους οι 10 λένε ότι αγαπάνε την Ελλάδα, προφανώς έχεις δεχθεί κάποια προπαγάνδα και κάποια πλήση εγκεφάλου από τις δημοσκοπήσεις. Γιατί στην Ελλάδα, τώρα να βγεις έξω εσύ με ένα μικρόφωνο και να πας να ρωτήσεις 100 Έλληνες πόσοι αγαπάτε την Ελλάδα και θέλετε μια ισχυρή Ελλάδα, τι πιστεύεις ότι 10 άτομα μόνο θα σου πούνε ναι?
0: Άσε το τι θα πούνε, το τι θα κάνουνε.
1: Ρε αδερφέ, δεν μιλάμε για κόμματα, ξαναλέμε. Όχι, μιλάμε για το ποιοι αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Εγώ να σου πω κάτι, να ρωτάς εσύ με ένα μικρόφωνο, ναι, θα σου πούνε, την αγαπά πολύ. Ωραία, τι κάνεις για αυτό, θα μου πεις. Στο τι κάνεις, εκεί θα φανεί.
1: Εγώ σου λέω κάτι άλλο, άστο τώρα, μην το πας αλλού. Στα 100 άτομα, πόσοι πιστεύεις ότι θα πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα και ότι θέλουν την Ελλάδα ισχυρή?
0: Το, σου ξαναλέω, το τι μπορώ να πω με το τι θα κάνω έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό σου λέω 10%.
1: Δηλαδή, ρε αδερφέ, το όνομα σου ποιο είναι?
0: Μάρκος.
1: Ρε Μάρκο, η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή.
0: Ναι, και σου
1: θα πάρεις ένα μικρόφωνο και θα βγεις έξω και θα ρωτήσεις 100 άτομα. Από αυτά τα 100 άτομα, πόσοι πιστεύεις ότι θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα, ή 10?
0: Σου λέω, μπορούν να σου πούνε και 100 ή 110 ή
1: 100. Εσύ τι πιστεύεις, από τα 100 άτομα, πόσοι θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα?
0: Εγώ πιστεύω ότι από τα 100 άτομα, όχι θα μου πούνε αγαπάνε την Ελλάδα, οι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα το 10%. Και τα αγαπάνε πρώτα την τσέπη τους και το κόλλο τους.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι 10 άτομα θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα?
0: Ναι. Εκεί που έχει φτάσει η κοινωνία σήμερα, εννοείται. Γιατί σου ξαναλέω,
1: κάνε το πείραμά σου,
0: την οικογένειά του.
1: Κάνε το πείραμά σου να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης σου, γιατί νομίζω ότι δεν έχεις επαφή με την κοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμή, δεν περίμενε. Είναι αυτά τα ξέρω που δεν αντέχω. Ξέρω, τι ξέρεις, αυτά που σου πουλάνε κάποιοι YouTubers που βγαίνουν και λένε ό,τι λένε γιατί μισούνε. Που οι περισσότεροι ήταν εδώ πέρα σε μένα να πούμε, και άμα βγάλω στη φόρα το τι μου λέγανε και πώς συμπεριφερόντουσαν, θα κλάψετε από τα γέλια. Κάτι τσαρλατάνοι, κάτι τύποι που δεν θέλουν να βγουν στα ίσια και παλικαρίσια και κάθονται και μουρμουρίζουν δεξιά και αριστερά ότι τους κατέβει στο κεφάλι για να δημιουργήσουν κλίμα. Ο Focus FM 103,6 για τους υπόλοιπους που ακούνε αυτή τη στιγμή είναι ένας σταθμός που 13 χρόνια τώρα στέκεται όρθιος δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Αν κάποιοι σε αυτό το σταθμό κάνουν τις προσωπικές τους επιλογές, είναι δικό τους πρόβλημα. Εδώ στο Focus FM 103,6 πρώτα απ' όλα είχαμε άνθρωπο στην πρωινή ζώνη παλαιότερα, ο οποίος έγινε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Άμα θέλετε, σας πω και το όνομά του, Τριανταφυλλίδης. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Έκανε εδώ πρωί εκπομπή και μετά πήγε, έγινε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, ότι πίσω από το Focus FM 103,6 είναι ο Τσίπρας? Είστε καθόλου με τα καλά σας? Έχετε μπερδέψει τα πράγματα? Δεν ξέρετε τι σας γίνεται? Και είναι και 5-6 κακοπροαίρετοι οι οποίοι όλη μέρα κλαίγονται και όλη μέρα θέλουν να μας πούνε ότι φταίει ο Focus, προφανώς γιατί χτυπάμε το σύστημα κουτουλιά μέσα στα μούτρα και δημιουργούν φήμες. Εντάξει, όποιος αμφισβητεί αυτά που λέω, είναι αναρτημένες οι μετοχές του σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού Focus FM 103,6. Μπορείτε να το ψάξετε, δεν είναι κάτι κρυφό, είναι αναρτημένα όλα και να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, Μαρκός.
1: Καλησπέρα, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, ελπίζω να μ' αφήσεις. Γιατί είσαι ο πορτοσάλτε του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος και εσείς είστε το σύστημα και κινήσετε τον κόσμο. Άσε με να τοποθετηθώ όπως κάνεις εσύ 10 λεπτά ή 5 λεπτά.
1: Πρώτα απ' όλα, άκουσε με, φίλε. Λες εσύ εμένα πορτοσάλτε?
2: Ναι, του Βελόπουλου.
1: Εσύ εμένα λες πορτοσάλτε?
2: Του Βελόπουλου.
1: Εσύ εμένα πορτοσάλτε?
2: Ναι.
1: Έλα να μου το πεις από κοντά αυτό. Θα έρθεις από κοντά να μου το πεις αυτό ότι εγώ είμαι πορτοσάλτε? Θα έρθεις από κοντά να μου τα πεις αυτά ή θα σε πίσω από το τηλέφωνο? Έλα από κοντά να μου τα πεις αυτά εδώ πέρα που με λες εσύ εμένα πορτοσάλτε, το προσβλητικό αυτό άτομο το οποίο βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει προπαγάνδα. Έλα να μου τα πεις από κοντά αυτά άμα έχεις τα κάκαλα που κρύβεσαι πίσω από ένα τηλέφωνο. Κράτα το τηλέφωνο του. Κράτα το τηλέφωνο του τώρα αυτού νου. Δώρα, κράτα το τηλέφωνο αυτού. Να τον πάρω τηλέφωνο μετά, να δω που είναι, να πάω από εκεί να με πει πορτοσάλτε. Να πάω από κοντά να με πει πορτοσάλτε. Να δούμε θα το πει ή θα κάνει την κότα όπως οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Σας ακούω. Να μιλάτε όμορφα και ευγενικά, με αλληλοσεβασμό κάνω ό,τι συζήτηση θέλετε. Από τη στιγμή που με προσβάλλετε, δεν το ανέχομαι. Πάμε.
3: Γρηγόρη, είμαι μαζί σου με τα πιστεύω σου σε όσα.
1: Θέλω να μιλάτε ευγενικά και με σεβασμό. Τις μαγκές και τα νταϊλίκια πίσω από τηλέφωνα δεν τα αντέχω και δεν τα ανέχομαι. Άμα θέλεις, έλα από κοντά να μου πεις αυτά που θες να μου πεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς μίλα γενικά στο τηλέφωνο. Πάμε.
3: Λοιπόν, Γρηγόρη, στο θέμα των ταυτοτήτων που αναφέρθηκε προηγουμένως.
1: Σε ακούω.
3: Όπως και εσύ, σε είπα, σε όλα σου τα πιστεύω, συμφωνώ.
1: Όπως και τον προηγούμενο που μιλούσε ευγενικά, μια χαρά τον άφησα και κάναμε μια ωραία συζήτηση. Τοποθέτησα εγώ τις απόψεις μου και αυτός τις δικές του και κάναμε μια ωραία συζήτηση. Μαγκές και νταϊλίκια κομμένα με μένα, εντάξει. Αυτά αλλού. Και ειδικά από το πίσω από τα τηλέφωνα. Πάμε.
3: Ηρωνίες.
1: Όχι, όχι, ξέρω εγώ τι κάνουν. Παίρνουν ένα τηλεφωνάκι και πίσω από το τηλεφωνάκι πουλάνε μαγκές. Πουλάνε μαγκές. Εγώ, εσύ ο πορτοσάλτε το ένα το άλλο. Έλα εδώ απέναντί μου. Σε προσκαλώ στο ραδιόφωνο, εσένα που πήρες τηλέφωνο. Σε προσκαλώ στο ραδιόφωνο. Έλα εδώ απέναντί μου να σε κοιτάω στα μάτια, να με κοιτάς στα μάτια, να κάνουμε ό,τι συζήτηση γουστάρεις. Έλα εδώ. Να δούμε, θα μιλάς με τον ίδιο τρόπο και θα χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις και θα με παρομοιάζεις εμένα με αυτά τα πολιτικά σκουπίδια. Έλα εδώ. Πάμε.
3: Γρηγόρη. Για τις ταυτότητες, παλικάρι μου.
1: Έλα, φίλε μου, πες, ναι.
3: Να πούμε το εξής, να πούμε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος. Η ταυτότητά μου είναι σε πολύ άριστη κατάσταση, διατηρείται. Ούτε η φωτογραφία μου είναι πριν 50 χρόνια. Είναι βγαλμένη στα λατινικά. Λοιπόν, και επειδή συμφωνώ μαζί σου προηγουμένως που είπες, εγώ ακολουθώ έτσι όπως πάει το πράγμα τώρα και δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν. Και σε λέω, γι' αυτό σε λέω ότι είμαι συνταξιούχος. Ναι. Και έρχεται η στιγμή που λύγει η κάρτα μου της τράπεζας. Πάω, παίρνω τη σύνταξή μου. Και πάω να αλλάξω την κάρτα. Και με την ταυτότητα, εννοείται, απαιτείται η ταυτότητα. Και μου λένε, κύριε, η ταυτότητά σου δεν είναι να πας να βγάλεις καινούρια ταυτότητα. Τι πρέπει να κάνουμε γρήγορα σε αυτήν την περίπτωση? Να πάω να πάρω τα λεφτά μου. Θέλω εγώ την κάρτα για να πληρώνω.
1: Σε ποια τράπεζα σου είπαν αυτό?
3: Όχι, δεν με είπανε. Λέω ότι όταν θα δει εκείνη η ώρα. Και
1: καλά, εκείνη η ώρα θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα δεν σου είπανε κάτι τέτοιο?
3: Όχι, σε λέω όταν θα έρθει η ώρα που θα σε βάλουν πλέον το
1: δικαίωμα. Προς το παρόν δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Προς το παρόν δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.
3: Δηλαδή, μας φυτεύονται πολλά ερωτηματικά μέσα μας. Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα προς το παρόν.
3: Τι να πούμε.
1: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Είδομεν.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
4: Τι κάνουμε εδώ, στο Θεό, καλά? Εγώ είμαι, εσείς?
1: Καλά κι εγώ, ναι. Πάμε.
4: Ωραία. Άκουσα πριν μια κουβέντα που είχατε με έναν κύριο που είπε για το Βελόπουλο και την ελληνική λύση ότι υπέγραψε τα πρώτα μνημόνια. Ο Βελόπουλος, πιστεύω, είπε καθαρά το τι υπέγραψε τα μνημόνια και το τι όχι. Και είπε το καλύτερο για την Ελλάδα που μπορούσε να κάνει. Τώρα, όσο αφορά η άποψή μου...
1: Αυτό που η Ελλάδα καίγεται, αυτό που ξεπουλάνε τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, αυτό που έχουν κάνει τα πάντα ιδιωτικά, αυτό που το νερό θα το λέμε και στα παιδιά μας και δεν θα ντρεπόμαστε, το ότι θα πληρώνουμε το νερό που πίνουμε και εσείς ασχολείστε με το Βελόπουλο και με την ελληνική λύση και με το τι είχε συμβεί και τι δεν είχε συμβεί, ενώ εδώ πέρα δεν βάζουμε ένα εμπόδιο σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κροκόδιλους που μας καταστρέφουνε, πραγματικά με ξεπερνάει. Αλλά συνέχισε, ρε άνθρωπε, πες και εσύ αυτά που θες να πεις, δεν έχω πρόβλημα.
4: Πολύ, όχι, εγώ δεν θέλω να
1: άμα
4: πω.
1: Άμα το πρόβλημα της Ελλάδας δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ο Βελόπουλος, άντε να το συζητήσουμε. Πείτε μου, άντε για το Βελόπουλο, πείτε.
4: Εγώ πιστεύω είναι το μοναδικό πολιτικό.
1: Όχι, πες μου τα προβλήματα, πες μου εσύ την άποψή σου, σε τι φταίνε όλοι αυτοί, πείτε μου, να ακούσω, θέλω τις απόψεις σας τώρα. Εδώ πέρα για το Βελόπουλο, θέλετε να μιλήσουμε για το Βελόπουλο, μιλήσουμε για το Βελόπουλο. Πείτε μου για το Βελόπουλο τι θέλετε να πείτε, άντε.
4: Εγώ θέλω να πω ότι το μοναδικό κόμμα τη σήμερα ημέρα στην Ελλάδα, πατριωτικό, είναι ο Βελόπουλος και το έχει αποδείξει και το έχει δείξει για το αποδεικνύει.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, παρακαλώ στον επόμενο.
5: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, φίλε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί ακούγόμαστε διπλά και τριπλά.
5: Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Γρηγόρη, Τα εμβόλια κάναν μεγάλο κακό.
1: Όχι, δεν κάναν τα εμβόλια. Τα μυαλά τους είναι που κάνουν το κακό.
5: Πάντως έγινα μαραμελάδα. Γιατί το λέω αυτό. Πριν 10 χρόνια δεν είχαμε ούτε γυναικοκτονίες, ούτε τόσες γυναικοκτονίες, ούτε τόσες καρδιοπάθειες, ούτε τόσα εγκεφαλικά.
1: Σωστό.
5: Ούτε τόσους τούρμπο αυτές.
1: Καρκίνους.
5: Λοιπόν, ο Γρηγόρης έχει δίκιο που φωνάζει. Και καλά θα κάνουν αυτοί που έχουν την αντίθετη άποψη να μιλάνε ευγενικά και έτσι, να μιλάνε σωστά.
1: Έτσι, μπράβο φίλε μου. Με ευγένεια πάντα και αλληλοσεβασμό. Συζήτηση έτσι γίνεται. Με τα ηλίκια και ψευτομαγκές από τα τηλέφωνα δεν αλλάζει τίποτα.
5: Γρηγόρη, το Focus, επειδή τα ακούω εγώ πάνω από 4 χρόνια, με έχει μορφώσει. Έχω πάρει μία άποψη από ανθρώπους σαν και εσένα εκεί μέσα, που τους κρατάω μέσα στο κεφάλι μου, μέσα στο μυαλό μου. Ας είμαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Σε ευχαριστώ, ρε αδερφέ, που το αναγνωρίζεις αυτό, γιατί και εγώ μαζί με αυτή τη ραδιοφωνική παρέα έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα.
5: Εγώ από εσάς έχω μάθει πολλά πράγματα, Γρηγόρη. Και ξέρεις τι γίνεται, στεναχωριέμαι με αυτή την κατάσταση και με αυτούς τους όλους παλιανθρώπους που μπλέξαμε, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι θα γίνουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, Γρηγόρη. Άντε, εγώ θα φύγω αύριο μεθαύριο. Αυτά τι θα γίνουν, Γρηγόρη.
1: Τι θα γίνουνε, ναι. Αυτό ναι, που έχει καταφέρει ο Έλληνας είναι το να μην ενδιαφέρεται για τις νέες γενιές.
5: Όχι, δεν
1: το να ενδιαφέρεται μόνο να καταστρέψει, φίλε μου.
5: Έτσι.
1: Αυτό είναι. Ξέρεις τι έχουμε εμφύλιο. Μαλώνουν έτσι μεταξύ τους και σκοτώνονται. Και δεν υπάρχει ενότητα. Εγώ θα το φωνάζω. Α, πρόβλημα.
5: Έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως το λες.
1: Εκεί πέρα έξω υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε αλληλοσεβασμός, ούτε ευγένεια, όχι, ούτε ενσυναίσθηση, τίποτα. Όχι, όλοι προσπαθούν, Γρηγόρη, να το παίξουν μάγκες και όλοι να πούνε ότι έχουν δίκιο και όλοι ότι τα ξέρουν όλα. Έτσι καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Με αυτόν τον τρόπο.
5: Έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως το λες. Γρηγόρη, δεν είναι 10% ο πατριωτικός χώρος.
1: Καλά, πλακά κάνουμε.
5: Τουλάχιστον 30%.
1: Τι, 30%. Εγώ σου λέω, αυτοί που πάνε και ψηφίζουν είναι κάτι διαφορετικό, άκουσε με. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, ναι, εγώ λέω ότι είναι στο 25% στον πατριωτικό χώρο. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Αλλά σε αυτούς που πάνε και ψηφίζουν, γιατί αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, πολλοί ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, αλλά δεν το ρίχνουν στον πατριωτικό χώρο. Εγώ σου μιλάω για τους Έλληνες, σαν Έλληνες, χωρίς να μιλάω για τις εκλογές. Ότι εγώ σου λέω το 80% των Ελλήνων λέει ότι θέλει μια Ελλάδα μεγάλη και ισχυρή. Άσε τι ψηφίζουνε. Το τι πραγματικά έχουν μέσα στην καρδιά τους. Μετά από εκεί και πέρα έρχονται οι εξαγορές, έρχονται τα βολέματα, τα ρουσφέτια και κάποιοι έχουν και σόγια και είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν άλλα πρόσωπα. Κατάλαβες. Άρα το 80% των Ελλήνων είναι πατριώτες και στην κάλπη υπολογίζω εγώ ένα 25% γιατί οι περισσότεροι δεν πάνε με σωστά κριτήρια. Αν κατάλαβες τι είπα.
5: Γρηγόρη, εγώ δεν είμαι ούτε επιστήμονας, ούτε δικηγόρος, ούτε γιατρός. Γιατί έχω καταλάβει ότι αυτοί που μας κυβερνάνε μας έχουν προδώσει. Γιατί έχω καταλάβει αυτό που δεν θέλουν να καταλάβουν, πολλοί δεν θέλουν να το καταλάβουν. Έχω καταλάβει ότι ο πατριωτικός χώρος και μόνο είναι αυτός που θα σώσει αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχουν εκεί χριστιανοί ορθόδοξοι, γιατί υπάρχουν αυτοί που αγαπάνε την Ελλάδα, που σκέφτονται το αύριο των παιδιών τους, που σκέφτονται τι θα γίνουν αύριο, τι θα γίνει αυτή η χώρα.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Και τι να κάνουμε
5: αυτό,
1: δηλαδή όμως γι' αυτό.
5: Γι' αυτό και πιστεύω στον πατριωτικό χώρο και νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να βρει κάποιους. Γιατί ακούμε το ραδιόφωνο αυτό το ευλογημένο, ακούμε το αλέτρ, διαβάζουμε εφημερίδες που είναι έξω από το σύστημα, οι οποίες έχουν τοποθετήσεις και βγάζουν ντοκουμέντα.
1: Και δεν βλέπεις τι λένε. Δεν βλέπεις τι λένε όλοι αυτοί. Ενώ κάποιοι ρισκάρουμε το κεφάλι μας και πάμε κόντρα στο σύστημα. Που να σε πω κάτι. Εγώ το πατάω και κάνω χλίδωμα και σηκώνομαι και φεύγω. Και άμα ήμουν σαν τα υπόλοιπα πολιτικά λαμόγια, άπλωνα εγώ το χεράκι μου, μου στάζανε να πούμε κάνα φράγκο και έλεγα εδώ πέρα όλη μέρα ζήτω το σύστημα. Μην νομίζεις. Οι περισσότεροι έτσι λειτουργούν. Δεν κάθονται να ασχοληθούν με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που έχουν μυαλά μαρμελάδα. Ξέρεις τι λένε όλοι. Έλα ρε μου, να κάθομαι να ασχοληθώ με αυτό. Ό,τι αρπάξω κι εγώ για να σηκωθώ να φύγω. Και που δεν αρπάζουμε χρήμα και πάμε κόντρα στο σύστημα, ευχαριστώ, δεν θα ακούσουμε. Ίσα-ίσα θα μας βρίζουν και από πάνω. Είναι απίστευτη η κατάστασή σας.
5: Ας μας βρίζουν, Γρηγόρη. Εμείς πιστεύουμε αυτό που πιστεύουμε. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι.
5: Συνέχισε έτσι πως είσαι.
1: Καλό μεσημέρι.
5: Τις αγαπάμε, να
1: παρακαλώ στον επόμενο. Σε ευχαριστώ, φίλε. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
6: Όσο για τις ψηφιακές ταυτότητες.
1: Ναι.
6: Και να την πάρεις. Πάλι χριστιανός θα είσαι, αλλά το τυράκι είναι αλλού, αδερφέ. Ότι θα σε σκλαβώσουν ψηφιακά. Όλα ψηφιακά έχουν γίνει.
1: Βέβαια, έρχεται η ψηφιακή σκλαβιά. Λίγο, δεν το λέμε σε κουμπέ.
6: Δεν ψηφιακή σκλαβιά. Ούτε λεφτά θα μπορεί να πάρει σε κάρτα ηλεκτρονική. Έτσι να ψωνίσει πάλι που θα του σε βλέπουν. Εδώ στην Κίνα το σύστημα το έχουν πάει πολύ πιο μακριά. Με κοινωνική παρατήρηση. Δηλαδή, άμα είσαι σωστό στο σύστημα, είσαι καλά. Αν δεν είσαι, πάρε 10 πόντους μείον. Αυτή η ψηφιακή σκλαβιά λέγεται. Και πάλι χριστιανό θα είσαι.
1: Η ψηφιακή αξιολόγηση λες τώρα εσύ.
6: Βέβαια. Του εκείνου δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή αυτό.
1: Βέβαια. Αξιολόγηση πολιτών. Για το τι έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει.
6: Το νερό στο ψηφιακό στο βάζο, το νερό στο πουλήσανε. Τα αρχαία στα πουλήσανε. Το ρεύμα στο πουλήσανε. Την υγεία στην πουλήσανε. Την παιδεία στην πουλήσανε. Τι θα έχει δικό σου. Τίποτα. Αν δεν είσαι καλό παιδί, γεια σου. Ο επόμενο θα λένε. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα.
1: Μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις πολλά, φίλοι μου. Μπορείς να κάνεις πολλά. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να ενημερώσεις τους γύρω σου ότι αυτό που έρχεται δεν έρχεται για το καλό μας. Αλλά έρχεται για να μας κάνει καταναλωτές και εργατικά χέρια. Γιατί περισσότεροι δεν το σκέφτονται. Δεν το σκέφτονται.
6: Και καταναλωτική μανία υπάρχει πάνω σε αυτό. Όχι μόνο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, δυστυχώς. Εδώ πέρα δεν βλέπεις τους άλλους, τους ανοίγουμε τα μάτια. Και αντί για να πούνε ότι μας ανοίξατε τα μάτια, μας λένε εδώ, μας βρίζουν εδώ. Ωραία, άκουσε με να σου πω, αδερφέ, και εγώ φεύγω, πάω να κάνω διακοπές. Άκουσε με. Και εγώ φεύγω, πάω να κάνω διακοπές και καθίστε εσείς να ακούτε τους υπόλοιπους που σας λένε όλη μέρα για το σύστημα και που όλη μέρα σας έχουν κάνει τα μυαλά μαρμελάδα. Καθίστε με αυτούς και καλά να πάθετε. Καλό μεσημέρι.
6: Άκου, ένα λεπτό δώσ' μου σε παρακαλώ.
1: Έλα, πες, γιατί έχει άλλον έναν και είναι και 56.
6: Ναι,
1: πάμε.
6: Ένα λεπτό δώσ' μου σε παρακαλώ. Επειδή το είπε και ο προηγούμενος, αλλά θα το πω και εγώ γιατί σας αξίζει σαν Focus. Αν δεν άκουγα το Focus τόσα χρόνια, όλα αυτά που συνέβαιναν δεν θα τα ήξερα.
1: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε, αδερφέ.
6: Δεν
1: πειράζει. Από εδώ και πέρα τώρα σιγά-σιγά θα δεις. Θα πατήσω κι εγώ ένα κλείσιμο την εκπομπή. Ένα κλείσιμο την εκπομπή. Και ας μαζευτούν αυτοί εδώ πέρα οι ψευτόμαγκες από τα τηλέφωνα να δούμε τι θα λένε. Να δούμε τι θα λένε. Αφού δεν σας αρέσω και δεν σας αρέσει το ραδιόφωνο, πηγαίνετε να δούμε τι θα ακούτε. Α, πηγαίνετε να ακούσετε αυτούς όλους. Και καλό μεσημέρι, παρακαλώ. Ναι, τελευταίος, πάμε γρήγορα.
7: Κόρη μου.
1: Έλα. Δεν έχεις καλό σήμα, αδερφέ.
7: Ναι.
1: Δεν σ' ακούμε καθαρά.
7: Δεν
1: σ' ακούω πολύ καθαρά, όχι.
7: Τώρα.
1: Λίγο... Πάλι έχεις κάποιο προβληματάκι, θέλει να βρεις λίγο σήμα.
7: Σε παίρνω από την Πάρο, τώρα μαγούλ.
1: Έλα, πες μου, ναι.
7: Έλα, Γρηγόρη μου. Θέλω να σου πω ότι είσαι εμινάρα με κεφαλαίο. Μακάρι να είχαμε 100 σαν και σένα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μην ασχολείσαι με αυτούς τους ανθρώπους, είναι καμένα μυαλά.
1: Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Δεν κατάλαβες καλά. Το να παίρνεις τηλέφωνα και να κάνεις ψευτομαγκές πίσω από τα τηλέφωνα. Δεν είναι φίλε έτσι απλό. Πήρες εδώ πέρα και κάνεις την ψευτομαγκιά σου. Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο αυτό να. Θα τον πάρω τηλέφωνο και θα τον πω έλα εδώ στο στούντιο. Αφού θες να μιλάς με αυτό τον τρόπο και με αυτό το ύφος και να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες λέξεις για να με παρομοιάζεις εμένα με ποιον. Με τη γλίτσα. Την πολιτική γλίτσα.
7: Το μεγαλύτερο κάθαρμα εγώ.
1: Άκουσε με. Αφού θέλεις να το πας έτσι, θα έρθεις εδώ στο στούντιο. Θα έρθεις εδώ να με κοιτάς στα μάτια άμα έχεις τα κάκαλα να τα λες αυτά, καταλαβες?
7: Σωστό,
1: Γρηγόρη. Έτσι δεν είναι
7: σωστό.
1: Το σωστό. Εγώ σου δίνω βήμα.
7: Ναι, Γρηγόρη μου,
1: σου δίνω βήμα. Εδώ όμως, να κοιτιόμαστε.
7: Η μαγιά είναι να τα λες από κοντά.
1: Έτσι, να κοιτιόμαστε, να κοιτιόμαστε όταν τα λες αυτά. Καλό μεσημέρι, φίλε. Έλα, μη βρίζεις. Δεν πρέπει να βρίζουμε. Εδώ, σου δίνω βήμα, αλλά εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας, τραγουδάκι. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το Δημήτρη Τραπεζικό. Τι τραγούδι να βάλουμε τώρα? Τι να βάλουμε? Τι να βάλουμε? Ο Τσιγκούνης. Βάλε μπουγά ο Τσιγκούνης. Βάλε.
8: Είναι αφιερωμένο σε όσους έχουν καγούρια οι τσέπες τους και τα φυλάνε στην καβάτσα.
1: Δώσε!
8: Να τα πάρουνε λένε μαζί τους.
1: Αφιερωμένο στους συγκούνιδες και στα γαϊβάνια εκεί πέρα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτίνη, ιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της Ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας, Ακτίου, Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωρή αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
3: Καιρός.
4: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
11: του, μέση οδό.
10: Ακριβώς.
11: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
10: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
12: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
10: Ποια δημοκρατία?
12: Δεν υπάρχει.
10: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
12: Δεν έχει ο λαός ευθύνος του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
10: Όχι.
12: Στους πολιτικούς.
11: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
13: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
11: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
13: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
11: Δεν πειράζει.
13: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
11: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
14: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
15: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
14: Τι να του πω.
15: Στα 67 του.
14: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
16: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στους χαλβάδες. Περνάνε τα χρόνια και επιβεβαίωση έρχεται. Και όλοι αυτοί πέφτουν στο κενό, ρε Δημήτρη. Τι γίνεται? Καλησπέρα Δημήτρη Τραπεζικέ.
17: Εμείς τα λέμε και παληθευόμαστε. Έτσι.
18: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
19: Και συνεχίζουμε μαζί.
17: Πάλι εναλλακτική ενημέρωση που είναι οι άνθρωποι ως χρηματιστηριακά προϊόντα. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα? Πάμε να δούμε πώς συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Είναι εναλλακτικές οι εκπομπές που κάνουμε. Δηλαδή είναι πρωτότυπες. Πουθενά αλλού δεν ακούγονται αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς οι άνθρωποι είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Η παγκοσμιοποίηση είναι η κατάργηση των συνόρων, δηλαδή η κατάργηση των εθνοκρατών και η εμπορευματοποίηση όλων των αγαθών. Ακόμη και αυτών των αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό το λόγο οι παγκόσμιοι εξουσιαστές δημιούργησαν αγορές, τις οποίες πουλούνται και θα αγοράζονται όλα τα αγαθά με τελικό στόχο και οι άνθρωποι να γίνουν προϊόντα. Τις αγορές αυτές τις ονόμασαν χρηματιστήρια. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα? Φυσικά μπορούν. Ήδη πειραματικά εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο, ότι που οι ποδοσφαιριστές είναι περιουσιακά στοιχεία της κάθε ομάδας, που ο πρόεδρος τους είναι ένας ολιγάρχης. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει μια λογιστική αποτίμηση ανάλογα με το πόσο διαμορφώνει τα κέρδη της ομάδας εταιρείας. Έτσι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να πουληθεί ή να αγοραστεί στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Η τιμή του εξαρτάται από το πόσο κερδίζει η εταιρεία από αυτόν. Λογιστικά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδος εταιρείας, όπως κάθε άλλο εμπόρευμα. Είναι ένας άνθρωπος εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Αφού πουλιέται στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, είναι ένα χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Έτσι, επειδή οι εξουσιαστές εφαρμόζουν κοινωνικά πειράματα χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο, πρέπει να ξέρεις ότι η FIFA είναι ένα πείραμα παγκόσμιας κυβέρνησης. Διοικεί το ποδόσφαιρο δικτατορικά. Έχει αφανείς μαύρες χορηγίες από τις μεγάλες πολυεθνικές. Τα μέλη της έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για εξαγορά από μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες κορδοσκοπούν μέσω του ποδοσφαίρου. Η FIFA αποφασίζει για την τύχη των ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της, εθνικές ή τοπικές ομάδες, με εντελώς φασιστικό τρόπο και με πολιτικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, η FIFA απέκλεισε τη Γιουγκοσλαβία από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών το 1992 και τη Ρωσία από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022. Αυτές ήταν πολιτικές αποφάσεις που πήρε η FIFA. Όμως για να γίνει ένας άνθρωπος χρηματιστηριακό προϊόν, δηλαδή εμπόρευμα, πρέπει πρώτα να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα όσα αγαθά καλύπτουν τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο αέρας έχει ήδη γίνει χρηματιστηριακό προϊόν από το 2005, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε το χρηματιστήριο ρήπων και επιβλήθηκε τέλος ρήπων σε όλες τις βιομηχανίες, τα πλοία και τα αεροπλάνα. Τα προϊόντα που παράγουν οι βιομηχανίες, Γρηγόρη, μέσα στη τιμή υπάρχει και ένα τέλος ρήπων. Αυτό το τέλος οι εταιρείες το έχουν περάσει στον καταναλωτή και στα προϊόντα τους. Δηλαδή υπάρχουν χώρες ή εταιρείες που πουλάνε καθαρό αέρα σε άλλες χώρες ή εταιρείες που θα ρυπάνουν τον αέρα που αγοράζουν. Η χρηματιστηριακή αγοροπολισία ελεύθερο αέρα είναι μια πράξη δολοφονική και χυδαία. Με ποιο δικαίωμα κάποιος κατέχει καθαρό αέρα και μπορεί να το πουλήσει? Το δεύτερο ζωτικό αγαθό που έχει γίνει χρηματιστηριακό είναι το νερό, το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί στις διάφορες χώρες. Το ανθρώπινο σώμα είναι κατά 70% νερό. Ο ιδιώτης που θα ελέγχει το νερό θα αποφασίζει πόσο νερό χρειάζεται κάθε ανθρώπινη μονάδα και σε ποια τιμή θα το πουλάει. Έτσι θα μπορεί να κόβει την παροχή νερού όποτε φεύγουν τα κέρδη του από τα ανθρώπινα όντα που λόγω φτώχειας δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Οι επενδυτές δεν θα ανανεώνουν τις υποδομές νερού, γιατί η ανανέωση των υποδομών είναι δαπανηρή. Έτσι έγινε παντού όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Οι καταναλωτές, επειδή δεν ανανεώνουν τις υποδομές, οι καταναλωτές σε διάφορες χώρες παθαίνουν δυσεντερίες και κολλάνε μικρόβια. Στην Πορτογαλία, που ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, η τιμή του ανέβηκε κατά 400%. Έτσι, οι φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να ποτίσουν τα χωράφια τους και τα ζώα τους. Έτσι και τα χωράφια και τα ζώα έγιναν χρηματιστηριακά προϊόντα και τα αγόρασαν οι νεοφεουδάρχες από τους μικρούς παραγωγούς που δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Ταυτόχρονα, οι πολυεθνικές όπως η Μπάγκερ και η Μονσάντο έκαναν τους σπόρους χρηματιστηριακά προϊόντα. Έτσι οι αγρότες θα πρέπει να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα για να αγοράσουν σπόρους. Τα χωράφια μπολιάστηκαν και δέχονται μόνο σπόρους που πουλούν οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές δημιούργησαν θησαυροφυλάκια σπόρων με την αιτιολογία ότι σε μια πυρηνική καταστροφή έπρεπε να διασωθούν οι σπόροι. Σήμερα στη ΣΥΠΑ υπάρχουν αποδικευμένοι 2,5 εκατομμύρια σπόροι και στη Ρωσία 400.000 σπόροι. Στην Ελλάδα οι δουλικές κυβερνήσεις έκλεισαν τα Ινστιτούτα Σπόρων. Ταυτόχρονα στον πλανήτη θα εφαρμοστεί το social credit, κοινωνική πίστοση μέσω της τεχνολογίας 5G. Ο κάθε άνθρωπος θα έχει ένα ηλεκτρονικό βάγγελο και θα βαθμολογείται για τις πράξεις του. Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι από το 1 στο 1000. Αν κάποιος πολίτης αντιδράσει στα μέτρα που εφαρμόζει το καθεστώς, η βαθμολογία του θα μειώνεται. Εάν πέσει κάτω από τις 600 μονάδες, θα του κόβεται η πρόσβαση στο χρήμα. Εάν πέσει κάτω από τις 500 μονάδες, θα του κόβεται η τροφή και το νερό. Έτσι όλοι οι πολίτες θα είναι υπάκουα πρόβατα. Το σύστημα αυτό που εφαρμόζεται στην Κίνα αναμένεται να απλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Κάθε άνθρωπος θα έχει ένα προσωπικό αριθμό που θα αποτελείται από 9 αριθμούς και 3 γράμματα. Δηλαδή θα έχει ένα barcode, όπως τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Οι τιμές των χρηματιστηριακών προϊόντων ακολουθούν τον κανόνα ρουκέτα φτερό. Δηλαδή τα χρηματιστηριακά προϊόντα ανεβαίνουν γρήγορα σαν ρουκέτα και πέφτουν μετά απαλά σαν το φτερό. Οι κοινωνίες γίνονται πολυφυλετικές με την απογενοποίηση των πληθυσμών που μετακινούνται από την Ασία, την Αφρική και την Νότια Αμερική προς τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του πρώτου κόσμου. Επειδή θα υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με τους μετανάστες ή με αυτούς που μπαίνουν μέσα σε κάθε χώρα, έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα γλώσσα. Μια ελεγχόμενη γλώσσα με απλοποιημένη γραμματική και περιορισμένο λεξιλόγιο. Είναι σχεδιασμένη να περιορίζει την ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται και να διατυπώνουν ανατρεπτικές ιδέες, όπως είναι η ανεξάρτητη προσωπικότητα για αυτούς, η αυτοέκφραση, η ελεύθερη βούληση και η κριτική σκέψη. Τέτοιες έννοιες θα ποινικοποιούνται, καθώς θα έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη σε εντός παραστατικών επικρατούσα άποψη. Η γλώσσα αυτή η καινούργια θα ονομάζεται new speak, δηλαδή νέα ομιλία, και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μέσω της πολιτικής ορθότητας. Ο απότερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας κουλτούρας, έναν έλεγχο του λόγου υπό την απειλή αυστηρών κυρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια ενιαία παγκόσμια κουλτούρα που θα εκτοπίσει τους πολιτισμούς, τις ταυτότητες, τις παραδόσεις και την ιστορία των επιμένους εθνών κρατών. Μέσω της δημιουργίας ενός πραγματικού Newsweek, δηλαδή νέας ομιλίας, η ελίτ προσπαθεί να καταστήλει έννοιες όπως τα φύλλα, τα έθνη, οι θρησκείες και η ιστορία, προκειμένου να εγκαθιδρύσει μια ομογενή κουλτούρα, η οποία θα εφαρμοστεί παγκοσμίως. Οτιδήποτε είναι αντίθετο σε αυτή την ατζέντα θα θεωρείται έγκλημα, δηλαδή θα δημιουργηθεί μια αστυνομία σκέψης, όπως ακριβώς είναι στην Οκεανία της οργουελικής κοινωνίας. Έτσι οι άνθρωποι θα γίνονται αφελείς, υποταγμένοι και ηλίθιοι συμπερασματικά, αφού η τροφή, το νερό, η ενέργεια, ο αέρας, η υγεία, η ασφάλεια, η γη, τα ζώα, η φύση θα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα και οι ανθρώπινες οντότητες θα έχουν ένα barcode και θα ελέγχονται μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί πολύ εύκολα ο άνθρωπος να διαπραγματεύεται μέσα σε ένα χρηματιστήριο όπως όλα τα προϊόντα. Ο τεχνεθεουδάρχης της εκατομμυριούχος και η τράπεζα θα παίζουν και θα πουλάνε τις ανθρώπινες υπάρξεις στο ανθρώπινο χρηματιστήριο. Παραδείγματος χάρη, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να εξαγοράζονται μέσω επιδομάτων, αφού το επίδομα θα είναι το βασικό μέσο επιβίωσης. Η τιμή των ανθρωπίνων οντοτήτων θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει, όπως ακριβώς και των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή η τιμή τους θα εξαρτάται από το κέρδη που θα μπορούν να προσφέρουν στις πολυεθνικές. Οι ηλικιωμένοι, οι βαριά ασθενείς, οι ανάπηροι, οι ανήμποροι κλπ. Η τιμή τους θα μηδενίζεται με πανδημίες, εμβόλια, πολέμους και θυσίες ή τεχνητές κρίσεις. Επίσης υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο σκλάβοι κανονικοί, όπως ήταν οι Αφρικανοί το 19ο αιώνα. Αυτοί οι σκλάβοι ζουν στην Ασία, στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Για αυτούς οι τεχνοφεοδάρχοι δισεκατομμυριούχοι έχουν δημιουργήσει ένα υποχρηματιστήριο και οι ζωές τους παίζονται εκεί. Οι εξουσιαστές τους θεωρούν υπανθρώπους και τους συμπεριφέρονται σαν να είναι ανθρώπινα υποπροϊόντα. Πολλοί κάτοικοι της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής τους θεωρούν παράνομους υπανθρώπους. Η αξία σε αυτών των χρηματιστηριακών υποπροϊόντων είναι ελάχιστη. Εκατομμύρια χρηματιστηριακών προϊόντων ανθρώπινων εργάζονται για μόλις $1 την ημέρα σε πολυεθνικές που κερδίζουν δις δολάρια κάτω από εξουδωτικές συνθήκες. Στα 35 τους χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι γερασμένοι, γιατί δουλεύουν από 12 χρονών στα εργοστάσια του Ιδρώτα που υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Ασία. Συνοψίζοντας, ο πλανήτης είναι ένα τεράστιο χρηματιστήριο και οι άνθρωποι χρηματιστηριακά προϊόντα που η τιμή τους ανεβοκατεβαίνει. όλα έχουν την τιμή, όλα έχουν την τιμή τους, και οι τεχνοθεουδάρχες το ξέρουν καλύτερα από όλους πως παίζεται αυτό το παγκόσμιο χρηματιστηριακό παιχνίδι. Για να σπάσει αυτό το καρκίνωμα, δηλαδή οι άνθρωποι να είναι προϊόντα και όχι έψυχες οντότητες, χρειάζεται όλοι εμείς οι τεχνοδουλοπάρχοι να πολεμήσουμε χωρίς να υπολογίζουμε τις επιπτώσεις. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε χρηματιστηριακά προϊόντα που η ζωή τους παίζεται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργήσει αυτή η ελίτ των δισεκατομμυριούχων. Τα όπλα μας είναι η αλληλεγγύη, η ανυπακοή, η αντίδραση σε αυτό το σύστημα που υποβιβάζει τους ανθρώπους σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Διαφορετικά θα είμαστε αιώνιοι σκλάβοι, τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας. Εδώ πρόσεξε τώρα, μέσα στα πλαίσια αυτά η Αθήνα γίνεται ψηφιακή φυλακή. Το πιλωτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Αθήνα για να γίνει ψηφιακή φυλακή λέγεται Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί αν επικρατήσει στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται αυτή η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουδί της Πανδώρας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να ζήσουμε ακόμη για να αποδεχτούμε τη σκλαβιά μας και τα αόρατα δεσμά του αύριο που μας έχουν φυλακίσει. Όχι μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές. Λοιπόν, αστυνομικά drones θα πετούν πάνω από το κεφάλι μας, έξυπνες κάθε μέρες σε κάθε δρόμο θα καταγράφουν την κάθε κίνησή μας, περιπολικά και δίκυκλα της αστυνομίας συνδεδεμένα με το κέντρο τεχνητής νοημασύνης θα μας ελέγχουν, όπου σαρώνονται τα δεδομένα μας σε πραγματικού χρόνου. Άρα δεν είναι σενάριο κάποιας δυστοπικής ταινίας φαντασίας, αλλά το νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αθήνα με το όνομα Traffic Commander, το οποίο παρουσιάστηκε με τα βαΐων και κλάδων από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Γαδά. Αυτό που λέμε τώρα, το Traffic Commander, είναι ένα σύστημα που το έχει παρουσιάσει ο Χρυσοχοΐδης στη Γαδά, στους αστυνομικούς. Μην ξεχνάς ότι η CIA έχει χαρακτηρίσει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθήνα σε ένα ψηφιακό κλουβί στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων.
20: Η ώρα είναι 3:30.
21: Τώρα το γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογάμα. Πάτε είναι το 4.
22: Μέτρησα τα χρόνια μου. Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
23: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
24: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
25: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
24: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
25: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
24: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
26: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
16: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
26: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
26: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
26: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
26: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
23: Ράδιο Γάμα
18: 94FM.
23: Αχαΐα
18: Ηλία
23: Ετωλοακαρνανία
18: και www.radiogamma.gr.
17: Traffic Commander που του έχει δώσει σε αυτό το σύστημα ο Χρυσοχοΐδης θυμίζει παιχνίδι τύπου Sims, όπου ο παίκτης ελέγχει ολόκληρες γειτονιές πολιτών ή παιχνίδια σαν στρατηγικής, σαν το Command, όπου καλείσαι να διοικήσεις στρατούς πολλούς και να επιταθείς απέναντι σε αντίπαλα στρατόπεδα. Αλήθεια, ποιος σκέφτηκε αυτό το όνομα? Του πήρε πολύ για να καταλήξει αυτό? Πόσο νόημα έχει το Traffic Commander όταν μετά την είδηση, τη δύση του ηλίου φοβάσαι να περπατήσεις στο κέντρο της Αθήνας? Και μετά την ανατολή του ηλίου ακούς όλες τις γλώσσες της οικουμένης εκτός από ελληνικά στην Αθήνα. Προφανώς έχει νόημα μόνο για την εξουσία, αφού κανείς κατά την παρουσίαση του συστήματος ομολόγησαν ότι η φιλοδοξία της ελληνικής αστυνομίας είναι το συγκεκριμένο μοντέλο που αποτελεί βάση για την ανάπτυξη κέντρων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή το Traffic Commander δεν θα εφαρμοστεί μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις πόλεις. Πιλωτικό σύστημα λοιπόν το Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται είναι η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ασφυκτικούς νόμους για τα παλιά συμβατικά αυτοκίνητα της Πανδώρας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ασφυκτικούς νόμους για τα παλιά συμβατικά αυτοκίνητα.

κοινωνικά συστήματα και θέτοντας αυστηρά κριτήρια για τους εκπαιδευόμενους λύπους. Ακόμη έρχονται ποσοστώσεις στα πλαστικά μέρη των νέων αυτοκινήτων. Το 20% του υλικού των νέων αυτοκινήτων είναι ανακυκλωμένο πλαστικό παλαιών οχημάτων. Το δίκτυο ριζικής ανασύστασης της κυκλοφορίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και όπως φαίνεται ότι ψηλά στην πυραμίδα, οι μεγάλοι κομμάντες, όπως είναι ο Χρυσοχοΐδης, έχουν πατήσει το γκάζι για να μας διαλύσουν. Ναι. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα βουνό χρεών. Έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, 16 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς καμιά προοπτική αποπληρωμής. Η Νέα Δημοκρατία έχει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 592 εκατομμύρια, 950.327 ευρώ και 28. Ενώ αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559.802.950 και 92 ευρώ. Αυτοί λοιπόν μας κουνάνε το χέρι και μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, αφού δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στα κόμματά τους. Αυτά τα μεγέθη δεν αντιμετωπίζονται. Είναι χρέος μη διαχειρίσιμο. Ξεπέρασαν λοιπόν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 1 δις και όλα αυξάνονται. Σύμφωνα με τους νέους ισολογισμούς των δύο κομμάτων, η διόκωση του χρέους τους θα συνεχίζεται και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεχρεώσουν τα χρέη τους. Την ίδια ώρα, αφότερα τα κόμματα συνεχίζουν να κουνούν το δάχτυλο στην κοινωνία και να μιλούν για παταξίδες και να παίρνουν τα φάτσκι τράπεζες τα σπίτια του κόσμου. Σύμφωνα με τη στοιχεία των ισολογισμών, 62 εκατομμύρια ευρώ και 60 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 602 εκατομμυρίων 139.155 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565 εκατομμύρια 136.448. Δηλαδή το σύνολό τους, της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, είναι 1.167.275 και 603 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών είναι προς τις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία έχει 592 δισεκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559 στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως έχουν ευνοϊκή μεταχείριση, έτσι, και δεν δηλώνουν κανονικά όλα τα κέρδη τους. Έτσι λοιπόν γίνεται μια ανοχή της κυβέρνησης στις τράπεζες, που οι τράπεζες έχουν αναβαλλόμενους φόρους προς το δημόσιο 12 δις ευρώ. Άρα γιατί να ζητήσουν οι τράπεζες τα χρέη από τα κόμματα, αφού τα κόμματα τους δίνουν το περιθώριο να μην πληρώνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο. 12 δις ευρώ έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Εσύ, Γρηγόρη, το φόρο σου μπορείς να τον αναβάλεις? Τα κόμματα όμως μπορούν. Έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση, που οι τράπεζες δεν ζητάνε τα χρέη από τα κόμματα και τα κόμματα τους αφήνουν να έχουν αναβαλλόμενο φόρο 12 δισεκατομμύρια ευρώ, που άμα έπεφτε αυτό το 12 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στον προϋπολογισμό, θα αυξανόντουσαν οι συντάξεις, οι μισθοί και η παραγωγή θα έτρεχε πολύ περισσότερο. Όμως είναι αναβαλλόμενος φόρος, δεν πληρώνουν φόρο και δεν ζητάνε φόρο από τα κόμματα. Είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση που την κρύβουνε, γιατί
για να μας πείσουν ότι είναι κόμμα

0: αγνά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και ότι οι τράπεζες δεν χρωστάνε φόρους και είναι καλές και λειτουργικές. 12 δις χρωστάνε οι τράπεζες αναβαλλόμενο φόρο που δεν τον πληρώνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θυμώσει τόσο πολύ που έχει βάλει ένα όριο στις τράπεζες να εξοφλήσουν τον αναβαλλόμενο φόρο μέχρι κάποια ημερομηνία, περίπου γύρω στο 2030 και 2035. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει οι τράπεζες να ληστέψουν τους πελάτες τους και πρέπει το κράτος να ληστέψει με φόρους τους πολίτες. Έρχονται δύσκολες μέρες, παιδιά. Να είσαστε έτοιμοι, να είσαστε έτοιμοι. Εμείς εδώ από το Focus να σας ενημερώνουμε πάντα. Μας θεωρούν χρηματιστηριακά προϊόντα. Η ελίτ μας θεωρεί, έχουμε μια τιμή. Στο χρηματιστήριο το ανθρώπινο έχουμε μια τιμή που εξαρτάται από τι προσφέρουμε στους ολιγάρχες, στα κέρδη των ολιγαρχών ή στις ζημίες αυτών. Και μας έχουν διατιμήσει, είμαστε σε διατίμηση οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
1: Ναι, αλλά με τη φορολογία τη συγκεκριμένη δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος, ρε εσύ, Δημήτρη. Και καλός ή κακός, όταν βλέπει αυτός εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι αυτός δεν μπορεί να επιβιώσει και κάποιοι άλλοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα, λογικό είναι να νιώθει αδικία.
0: Φυσικά.
1: Εκεί πέρα έρχεται και ο περισσότερος κόσμος και λέει ότι δεν υπάρχει ισορροπία και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Σωστό. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ισονομία. Ένας όρος, έχει τέσσερις όρους η δημοκρατία. Ένας όρος, ο βασικότερος, είναι η ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν, φοροδιαφεύγουν, δεν πληρώνουν όρους. Έτσι. Και οι μικρομεσαίοι, η μικρομεσαία τάξη κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Έτσι, και να πάμε σε δύο τάξεις. Τεχνοδουλοπάρικοι και τεχνοφεουδάρχες. Γιατί αυτά γίνονται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι τεχνοφεουδάρχες θα ελέγχουν, οι τεχνοδουλαπάρικοι που είμαστε εμείς θα πληρώνουμε αιώνια τα γούστα των τεχνοφεουδαρχών, γιατί έχουν γούστα, έτσι όπως λες και εσύ, έχουν γούστα και τα γούστα τους είναι ακριβά και τα πληρώνουμε εμείς, Γρηγόρη. Ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα σύστημα, το βρήκε αλλά το επέκτηνε. Ένα σύστημα φατριών που αυτοί σκονομάνε και το υπόλοιπος λαός μένει στην απέξω. Υπάρχουν φατρίες που κονομάνε με την συμβολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών. Κοίτα πόσα δικαστήρια αναβάλλονται.
1: Εδώ άλλος λέει ήθελα να καταθέσω και δεν με δεχόντουσαν.
0: Ναι, δεν τον δέχονται γιατί ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν κόψανε τους μισθούς και τις συντάξεις τιμές στο 50%, οι δικαστές δεν τους κόψανε τίποτα. Έχουν τις απολαβές τους που δεν έχουν κοπεί. Έχουν τα προνόμια τους που δεν έχουν πειραχτεί, τους έχουν εξαγοράσει μέσω προνομίων και μέσω μισθών μεγάλων, τους έχουν εξαγοράσει και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Κόψανε τις συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους εκτός από των δικαστών και οι δικαστές το βγάλανε αυτό νόμιμο, έτσι. Βγάλανε το κόψιμο νόμιμο και τη μην κοπή των δικών τους συντάξεων τη βγάλανε νόμιμη. Δηλαδή δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ζούμε σε μια άδικη κοινωνία, έτσι όπως έχει χτιστεί, και πρέπει αυτή την αδικία να την καταπολεμήσουμε. Εμείς από αυτό το σταθμό προσπαθούμε να ανοίξουμε μυαλά, να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους για πληροφορίες που δεν μπορούν να τις βρουν αλλού. Έτσι. Γι' αυτό αυτός ο σταθμός κάποια στιγμή θα κινδυνεύσει.
1: Μα ήδη κινδυνεύει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν αλλάζει. Εγώ αυτό παρατηρώ, Δημήτρη. Δεν αλλάζει και δεν θέλει και να αλλάξει. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, γιατί έχουν βολευτεί μέσα στην καθημερινότητά τους. Φτωχή, φτωχή, σου λέει. Εγώ βάζω τα κέρματα στο τραπέζι το πρωί, περνάω τη μέρα μου, είμαι εντάξει. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με τα παιδιά ή τα εγγόνια του. Έτσι. Είμαι και δεν παλεύει πόσες διαδηλώσεις έχεις δει για την κοπή των συντάξεων. Τους ρίξανε, έγινε μια διαδήλωση, τους ρίξανε χημικά. Τα ΜΑΤ διαλυθήκανε. 300 αστυνομικοί διαλύουν διαδηλώσεις 30.000 ανθρώπων. Έτσι, έχει μέσα και προβοκάτορες, έχει και εκεί που έχει μέσα το πλήθος, έχει πολλά που το διαβρώνουν σε κάθε διαδήλωση. Αλλά δεν έχει γίνει μια μεγάλη κατάληψη ένα μήνα της Αθήνας του Συντάγματος, όπως έγινε στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία. Πήγαιναν να τους επιβάλλουν τα δικά μας τα μνημόνια και αυτοί βγήκαν στον δρόμο ένα μήνα στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου και κάτσαν εκεί και τα πήραν πίσω τα μνημόνια. Έχεις δει εσύ κάμια τέτοια αντίδραση στην Ελλάδα?
1: Όχι.
0: Ξέρεις γιατί? Πρέπει να αλλάξει η παιδεία. Η παιδεία βγάζει ραγιάδες που τους στέλνουν στο εξωτερικό στις μεγάλες πολυεθνικές. 1 εκατομμύριο έχουν φύγει φοιτητές σπουδαίοι από το 2012 μέχρι σήμερα. Έχουν φύγει 1 εκατομμύριο επιστήμονες στο εξωτερικό που τους απορροφούν οι ξένες πολυεθνικές. Και οι κυβερνήσεις πέσουν το παιχνίδι αυτών των πολυεθνικών. Τους προμηθεύουν κρέας ελληνικό για να ευημερήσουν οι πολυεθνικές. Τους έχουν σαν πρόβατα, τους πάνε σαν βόδια εκεί. Τους καθοδηγούν να πάνε στο εξωτερικό, γιατί εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχεται γρηγόρη, δεν θα μπορούμε. Ήδη το 70% του πληθυσμού έχει καταθέσει κάτω από 1 χιλιάρικο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν του μένουν λεφτά. Δεν του μένουν λεφτά. Τα βγάζει τσίμα τσίμα. Αυτό το 70% δεν έχει ποτέ εξαγερθεί σύσσωμο. Γιατί αν εξαγερθεί σύσσωμο, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα πιεστούν. Όσο δεν σε φοβούνται, αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους. Έχουν επιβληθεί με φόβο, με φτώχεια, με απελπισία. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τους φοβήσουμε. Στο φόβο χρειάζεται φόβος για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Αν εσύ μόνο φοβάσαι και ο άλλος σε φοβίζει, σε κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, και χρηματιστηριακά προϊόντα είμαστε και ακολουθούμε τη μοίρα μας. Είμαστε μοιραίοι.
1: Λες να μην μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί?
0: Αλλάζει η κατάσταση, αλλά θέλει δουλειά μυρμηγκιού από πολλούς ανθρώπους. Από πολλούς ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι να ενστερνιστούν τη θέση τους και να πούνε, εμείς δεν ανεχόμαστε να μας στοχοποιείτε άλλους. Εγώ βγάζω, οι συνταξιούχοι 15 μέρες βγάζουν με τη σύνταξή τους. Μετά φυτοζωούν πολλοί συνταξιούχοι, έτσι. 700.000 συνταξιούχοι που παίρνουν κάτω από 800 ευρώ. Περνάνε μέχρι τις 15 του μήνα 20 και μετά φυτοζωούν και κλείνονται μέσα στο σπίτι, γιατί η φτώχεια είναι φυλακή, Γρηγόρη. Η φτώχεια είναι φυλακή και μας φυλακίζουν μέσω της φτώχειας. Εγώ αυτό είχα να πω σήμερα. Γιατί εφαρμόζεται και το traffic commander τώρα με την κυκλοφορία που θα τώρα πρέπει οι ταξιτζίδες να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους, να πάρουν ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά και χαλάνε πιο εύκολα. Τα μηχανικά αυτοκίνητα κρατάγανε 30-40 χρόνια και κυκλινόντουσαν. Τα ηλεκτρικά όμως δεν κρατάνε και κάθε βλάχη στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι και πολύ δάπανη. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσουμε, Γρηγόρη.
1: Γι' αυτό
0: κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πληροφορήσουμε τον κόσμο του Focus τι ακριβώς έρχεται και πώς θα έρθει.
1: Γι' αυτό που γίνεται με τους αρχαιολόγους, γιατί τώρα με ενημερώνουν ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διοργανώνει μια κινητοποίηση στην Αθήνα, η οποία δεν έχει δεχθεί κάποιο στήριγμα από τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο του πολιτισμού. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά κινδυνεύει από αυτή την προδοτική κίνηση της κυβέρνησης και δεν είναι πάλι ενωμένοι οι Έλληνες απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
0: Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καθηγητές πανεπιστημίου, πού είναι να βγουν στον δρόμο?
1: Μα όλοι, όλοι θα έπρεπε να είναι στον δρόμο. Όλοι. Εδώ, Δημήτρη.
0: Στην Ακρόπολη δεν έχει ουρητήρια και κατουράνε οι τουρίστες πάνω στα Μάρμαρα. Ουρητήρια είναι κλειστά στην Ακρόπολη. 30 ευρώ είσοδος για τον Έλληνα. Έτσι. Και βγαίνει Μενδώνη και λέει θα ιδιωτικοποιηθούν όλη η πολιτισμική μας κληρονομιά. Η δικιά της είναι και την πουλάει για 100 χρόνια, 50 χρόνια συν 50 μονομερής ανανέωση από τον ιδιώτη. Έτσι, στη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεν ανήκει στη Μερδόνη ούτε στο Μητσοτάκη η πολιτιστική κληρονομιά. Ανήκει σε όλο το λαό. Γιατί είναι όλου του λαού η πολιτιστική κληρονομιά. Πώς λοιπόν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις που θα έπρεπε ο κόσμος να είναι τώρα 200.000 στο Σύνταγμα και να κουνιέται το Σύνταγμα. Και δεν είναι τώρα ούτε ένας. Έχουν πάει στις διακοπές τους, πίνουν το φραπέ τους. Σιγά, σιγά αυτά τους ενδιαφέρουν. Αλλά αυτά είναι κυρίαρχα που θα τα βρουν μπροστά τους αργότερα. Γιατί όταν πουλάς είσαι αδιάφορος για την πολιτιστική σου κληρονομιά, κάνεις λάθος. Γιατί είναι δική μας. Είναι αυτό, οι παλιοί χτίσανε αυτό που είμαστε σήμερα εμείς. Και τώρα τι να πω, έχει γίνει καμιά διαδήλωση?
1: Όχι.
0: Έχει καμιά συγκέντρωση στο Σύνταγμα?
1: Κάτι ψηλά, κάτι ψηλά βασικά, να μην είμαι άδικος. Κάτι ψηλά.
0: Ναι, ψηλά. Αλλά οι ψηλές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ναι. Εδώ οι χοντρές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Έτσι. Τι να πω.
1: Τι να πω.
0: Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξει γρήγορα το σχολείο όλο. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε για την πατρίδα μας. Γιατί σε λίγο η Ελλάδα θα είναι χωρίς Έλληνες. Έτσι, εκεί στην Κομωτινή οι Τούρκοι βάζουν μιλιούνια. Στην Κρήτη έρχονται από τη Λιβύη, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Από τη Λιβύη που είναι 300 χιλιόμετρα μακριά σε ανοιχτή θάλασσα, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Σταματάνε 11 μίλια πριν, τους βάζουν σε βάρκες και τους στέλνουν στην Κρήτη. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τους Έλληνες πλειοκτήτες? Γι' αυτό η λαθρομετανάστευση από την Λιβύη δεν κόβεται. Γιατί αυτοί που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, αυτοί φέρνουν τους μετανάστες. Είναι δύσκολο να το κάνουν να κατανοηθεί. Και έχουν τιμή για κάθε κεφάλι. Είναι μια μπίζνα. Τη λαθρομετανάστευση θα τη δει σαν μπίζνα.
1: Ναι, αλλά όχι τι άλλο παρατηρώ. Το ότι περνάνε και κάτι οπλάκια καινούργια τύπου Glock κάποιοι στα σύνορα. Αυτά δεν είναι μόνο χρήμα, ναι. Αυτά έχουν άλλο σκοπό.
0: Οι συνοριοφύλακες τι κάνουν, γιατί δεν τα σταματάνε?
1: Μα κάποιους τους σταματήσανε υποτίθεται και τα βρήκανε, αλλά πόσοι περνάνε?
0: Κοίτα, τα όπλα μπορούν να περάσουν και από την τουρκική πρεσβεία. Υπάρχει και τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή. Μπορούν μέσω διπλωματικών σάκων να τα περάσουν. Αυτοί πρέπει να είναι μαφιόζοι που θέλουν να βάλουν πόδι στην αγορά της Ελλάδας. Στην αγορά της Ελλάδας. Τούρκοι μαφιόζοι. Και προσπαθούν να συνοηθούν, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε μικροεγκληματίες. Δεν γίνονται. Αν και τώρα τελευταία κάθε μέρα γίνεται και ένας φόνος. Το έχεις παρατηρήσει? Κάθε μέρα πεθαίνει και ένας άνθρωπος από δολοφονία.
1: Ναι, έχει ξεφύγει η εγκληματικότητα.
0: Ναι. Τι κάνουν λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, ο Λαλίστατος, το αγαπημένο παιδί της CIA, τι κάνει?
1: Ο Χρυσοχοίδης κυνηγάει τους παραγωγούς που βάζουν ντομάτες.
0: Ναι.
1: Και στέλνει αστυνομία στους γάμους. Σε κριτικούς γάμους στέλνει την αστυνομία. Δεν πρέπει να παντρεύονται, λέει, οι κριτικοί. Έχει τρελαθεί.
0: Ναι, φτιάχνει τα traffic commander για να παρακολουθεί όλους εμάς και δεν επικεντρώνεται στην εγκληματικότητα που έχει αυξηθεί.
1: Γιατί τι πιστεύεις, ότι δεν ξέρει ποιοι είναι οι εγκληματίες και ποιοι κινούν τα νήματα?
0: Όλα τα ξέρουν, Γρηγόρη, όλα τα ξέρουν. Και η ΚΥΠ τα ξέρει όλα και η αστυνομία τα ξέρει όλα. Αλλά κάνουν επιλεκτική δικαιοσύνη. Έχουμε επιλεκτική δικαιοσύνη. Δηλαδή συλλαμβάνουμε αυτούς, αφθούμε αυτούς. Έχει και πέσει και διαφθορά μέσα στην Ελλάδα. Έτσι, και η διαφθορά είναι ανάκριβη. Είναι ακριβή η διαφθορά. Και τη διαφθορά τη δική τους πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. Και του πολιτικού συστήματος και των θεσμών τη διαφθορά.
1: Έτσι,
0: πολεοδομίες, δεν έχει πέσει διαφθορά.
1: Για τις νέες γενιές, την ανάλυση που έκανα, ένα τελευταίο σχόλιο γιατί δεν έχω χρόνο, Δημήτρη. Για τις νέες γενιές, την ανάλυση που έκανα την πρώτη ώρα, το ότι πρέπει να επενδύσουμε στα μυαλά τους και ας αφήσουμε όλα τα άλλα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Πρέπει να αλλάξουμε την παιδεία, το στυλ της παιδείας για να επενδύσουμε στα μυαλά τους, για να βγαίνουν άνθρωποι πολεμιστές και όχι άνθρωποι ραγιάδες που έχουν αποδεχτεί τη δουλοποίησή τους. Το σχολείο πρέπει να βγάζει ανθρώπους πολεμιστές, Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες έχουν επιβιώσει τόσες χιλιάδες χρόνια γιατί ήταν πολεμιστές. Και τώρα οι πολεμιστές όσο πάνε γίνονται και λιγότεροι. Έτσι. Και είναι, ο λαός είναι φοβισμένος, Γρηγόρη. Του έχουν περάσει φόβο. Και οικονομικό φόβο και ψυχολογικό φόβο και τον έχουν καθυλώσει.
1: Πραγματικά, ναι. Είναι...
0: Όλοι οι θεσμοί βοηθάνε σε αυτό.
1: Είναι απογοητευμένοι πολλοί, είναι η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστώ, Δημήτρη, ναι, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Καλό μεσημέρι.
0: Γρηγόρη μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Υγεία να έχεις, υγεία. Σε ευχαριστούμε υγεία. Πολύ για άλλη μια φορά. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από το ξεκίνημα εδώ σε αυτή την εκπομπή, άρα δεν είναι απλά ένας συνεργάτης ή απλά ένας καλεσμένος, αλλά μια βασική κολόνα σε όλο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο ραδιόφωνο Notos News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Και φυσικά σε όλους τους διαδικτυακούς ακροατές. Τα λέμε αύριο στη μία. Βάλτε μυαλό. Σταματήστε να ασχολείστε με αρλούμπες. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτηνιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της Ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνη και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας Ακτίου Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωραία αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
2: Καιρός.
3: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ma quando? Non so!
1: Radio Gamma 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη. Στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
9: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
4: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις. Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτηνιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της Ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνη και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας Ακτίου Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωραία αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Καιρός.
6: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
0: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94 FM.
13: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο σαν σκοτάδι.
15: Άμα 94 FM.
16: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να περνάει.

0: ειδήσεις.
1: Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτηνιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνη και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας, Ακτίου, Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωραία αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
0: Καιρός.
1: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. tendesleon.gr.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και... Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
4: Ειδήσεις.
5: Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτίνη, ιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της Ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνη και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας Ακτίου, Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων

0: δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωρή αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
1: Καιρός.
0: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι μας προκαλεί την αυταπάτη.

0: c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Radio Gamma 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων, εντατική κτηνιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα προβλέπεται σε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά την επιβεβαίωση νέων εστιών της νόσου της Ευλογιάς. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται οι κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στην Ετωλοακαρνανία μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους δήμους Αμφιλοχίας Αγρινίου, Ακτίου, Βόνη και Ξηρομέρου. Στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας Ακτίου Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Η απόφαση επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Πράξη γίνεται τελικά η συμφωνία του Δήμου Πατρέων και της ΓΕΟΣΕ που αφορά στο διατηρηταίο κτίριο του Τσίλερ αλλά και την έκταση του παλιού ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Όπως είχε ανακοινώσει προημερών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο Ράδιο Γάμα και την εκπομπή Ευθέως, στο σημείο εκτός από την αξιοποίηση για πολιτιστικές χρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούνται και πάνω από 250 θέσεις στάθμευσης που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ουρές πολλών χιλιόμετρων. Χθες στην Γούναρη αλλά και μέσα στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, αναζητώντας σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου. Η αυξημένη ζήτηση και η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού οδηγούν καθημερινά σε πολύ ωρή αναμονή με ουρές που σχηματίζονται από το πρωί. Πάντως, οι μεγάλες ουρές στα γραφεία διαβατηρίων, ειδικά αυτές τις μέρες, αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα για λόγους που αφορούν την ιδιωτικότητά τους και στο σοβαρό κατά τους ίδιους, κατά τη γνώμη τους, ενδεχόμενο η ψηφιακή ταυτότητα να παρακολουθείται με τσιπάκι κτλ. Ταρακουνήθηκαν χθες στα Γιάννενα από τη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 7,5 χιλιόμετρα. Επικράτησε αναστάτωση από την ένταση του σεισμού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Κατέρευσε εμπορικό κέντρο, αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι, ενώ έχουν καταρρεύσει και εργοστασιακές μονάδες στην περιοχή Κιουσού. Μπλόκο σε πληστηριασμό είχαμε χθες στα δικαστήρια της Πάτρας. Το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε κατάσχεση φαντ και έκανε δεκτούς τους βασικούς λόγους της ανακοπής, ακυρώνοντας εν μέρη την επιταγή προσπληρωμή και στο σύνολό της την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
3: Καιρός.
4: Λιακάδα και έντονη ζέστη προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βορειοδυτικούς 4 μποφόρ. Η υγρασία όμως θα ξεπεράσει το 70%.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δου βρεις.
0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. 5η, 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η Ταβέρνα Γλαύκος τηρεί τα έθιμα και τις γεύσεις. Θα βρείτε βακαλάο σκορδαλιά να απολαύσετε στο χώρο ή σε πακέτο.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
4: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Ράδιο Γάμα
6: 94FM.
5: Αχαΐα,
6: Ηλία,
5: Ετωλοακαρνανία
6: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: String.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοΐδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: be free.
1: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.